0: εκτιμήσεις της Eurostat σκαρφάλωσε στο 3,7 από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο. Η αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα οφείλεται αποκλειστικά στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Αντίθετα, οι τιμές στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες παρέμειναν σταθερές. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Οκτωβρίου. Περιοδεία στον νομό Καβάλας πραγματοποιούν την Τετάρτη οι υπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κύριος Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κυρία Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Επανέρχεται με το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση. Κηρύσσει τάσει εργασία μία ώρα σε καθημερινή βάση από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου εγείρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Ερυφηλίδης. Με παρέμβασή του καταγγέλει ότι το κτίριο δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρ ασφάλειας, ενώ την ίδια ώρα προγραμματίζονται παιδικές παραστάσεις. Ο κ. Ερυφηλίδης κατηγορεί τη διοίκηση του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας για δικαιολόγητη καθυστέρηση στα απαραίτητα έργα που έπρεπε να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, όπως η εγκατάσταση αντλιοστασίου νερού. Τέλος, χαρακτηρίζει παράνομη και επικίνδυνη τη λειτουργία του θεάτρου, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η λογική του «πάμε και όπου βγει» με τις ζωές των θεατών. Την Πέμπτη, διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, στην περιοχή Μπουζίνα, στο Κέντρο Υγείας και στο Δημοτικό Στάδιο. Επίσης, ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Ο αγώνας τίνει προς sold out, καθώς έχουν διατεθεί 4.000 εισιτήρια, 2.000 για κάθε ομάδα.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
2: New music show. Εδώ, τα ακούς.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα τις ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Dua Lipa. This is New Music
3: Show. What's up, guys? I'm Alex.
4: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
5: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
6: It's Ozier. It's Ozier.
7: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
8: John Boutzikas. Oh.
9: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
10: New Music Show. The Summer Edition.

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες. Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Αισθητή άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, σκαρφάλωσε στο 3,7 από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο. Η αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα οφείλεται αποκλειστικά στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Αντίθετα, οι τιμές στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες παρέμειναν σταθερές. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Οκτωβρίου. Περιοδεία στον νομό Καβάλας πραγματοποιούν την Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κύριος Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κυρία Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Επανέρχεται με το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση. Κηρύσεις τάσης εργασίας μίας ώρας σε καθημερινή βάση από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου εγείρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Ερυφηλίδης. Με παρέμβασή του καταγγέλει ότι το κτίριο δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ενώ την ίδια ώρα προγραμματίζονται παιδικές παραστάσεις. Ο κ. Ερυφηλίδης κατηγορεί τη διοίκηση του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας για δικαιολόγητη καθυστέρηση στα απαραίτητα έργα που έπρεπε να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, όπως η εγκατάσταση αντλιοστασίου νερού. Τέλος, χαρακτηρίζει παράνομη και επικίνδυνη τη λειτουργία του θεάτρου, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η λογική του πάμε και όπου βγει με τις ζωές των θεατών. Την Πέμπτη, διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, στην περιοχή Μπουζίνα, στο Κέντρο Υγείας και στο Δημοτικό Στάδιο. Επίσης, ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Ο αγώνας τίνει προς sold out, καθώς έχουν διατεθεί 4.000 εισιτήρια, 2.000 για κάθε ομάδα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. college.edu.gr.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα, μες στην καλή χαρά, θα έλεγα.
2: Καλή χαρά και τσαχπινιά,
1: ναι, όταν είναι φθινόπωρο, αλλά μοιάζει για καλοκαίρι, δεν είναι ωραία? Γιατί?
2: Καλοκαίρι, εγώ κρατάω το καλοκαίρι.
1: Κράτα εσύ ό,τι θέλεις.
2: Εγώ αυτό
1: κρατάω ότι
2: κρατήσω.
1: Είναι 2 Σεπτέμβρη σήμερα, αυτό κρατάω εγώ.
2: Σήμερα γιορτάζει ο μάμας.
1: Μάμας εν πάπας. Όχι, άσχετα.

0: Μαυρισμένη η Εύη. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο πιο πλούσιος εδώ μέσα.
1: Ο Κατραμάδος έχει το εξής θετικό. Πήγα να πω καλή κουβέντα για σένα αμέσως εκείνο, mm-hmm. με ακυρώσεις. Mm-hmm. Έχει το εξής θετικό. Επειδή έχει ανοιχτό χρώμα μάτια, όταν αρπάζει λίγο το δέρμα, είναι σαν να κάνουν ένα ξεφοντάρισμα. Έτσι. Φαίνονται λίγο πιο έντονα.
0: Έτσι
1: το χρώμα τους. Οπότε είναι ωραίο.
0: Όσο
1: αυτό.
0: Είναι καλοκαίρι, μετά αλλάζει το χρώμα το χειμώνα.
1: Μετά είναι εκείνο το ξεπλημένο, το ξεβαμένο.
0: Μετά είναι άλλο χρώμα, δεν είναι πλέον γαλάζια. Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, καλώς ορίσατε και σήμερα. Πώς ξύπνησες το πρωί?
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Στραβωμένη.
0: Το περίμενα αυτό. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, με κάποιες ζέστες ακόμα. Αλλά από σήμερα, από αύριο, έτσι λίγο αλλάζει ο καιρός. Από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Δεν θέλω.
0: Τι να σου πω, θέλεις δεν θέλεις, θα αλλάξει ο καιρός.
1: Θέλω.
0: Και από τις 11 Σεπτέμβρη που ξεκινάνε και τα σχολεία Παρασκευή, ναι. θα αλλάξει μια και καλή ο καιρός. Έτσι, ωραίο είναι αυτό.
1: Εντάξει, 11
0: πότε έκλεισαν
1: Σεπτέμβρη.
0: Τα σχολεία, πότε ξανανοίγουν τα σχολεία, πέρασαν 3 μήνες.
1: 11 Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα σχολεία, mm-hmm. θα πάνε, θα αγιαστούν και γεια σας.
0: Ναι, θα δώσουν και βιβλία όμως λογικά. Τι αστείο λέει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, δες λιγάκι το ημερολογιό σου. Έτσι το είδαμε, είναι 2 του Σεπτέμβρη.
1: Το είδα πριν και σου είπα και ποιος γιορτάζει.
0: Ναι,
1: μέχρι εκεί,
0: λίγο.
1: Δεν κοιτάω παραπάνω το ημερολόγιο μου τώρα.
0: Μην το κοιτάς, εξήγησε όμως κάτι. Γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα σε διάφορα site πότε πληρώνονται τις συντάξεις Οκτωβρίου.
1: Οκτωβρίου.
0: Οκτωβρίου. Γιατί? Καταρχήν, τι σόη είδηση είναι να σου λένε κάθε μήνα πότε πληρώνονται τις συντάξεις. Υπάρχει δηλαδή κάποιος κίνδυνος να μην πληρωθούν οι συντάξεις?
1: Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος είναι χωρίς λεφτά από τις 10 του μήνα,
0: ναι,
1: και περιμένει να πληρωθεί την επόμενη.
0: Και άμα του γράψει δηλαδή μια είδηση ότι είναι η τάδε ημερομηνία, θα αλλάξει κάτι? Το καταλαβαίνω.
1: Θα ξέρει μέχρι πότε πρέπει να ζήσει με δανεικά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω, αλλά αυτό το πράγμα με αγχώνει ότι κάποια στιγμή δεν θα έχουν να δώσουν τις συντάξεις. Καταλαβες. Δεν μου ακούγεται υγιές. Δεν υπήρχε παλιότερα. Δεν υπήρχε παλιότερα.
1: Πολλά πράγματα δεν υπήρχαν παλιότερα και υπάρχουν
0: αυτό
1: τώρα.
0: Αυτό το είχε έτσι εγκαθιδρύσει έτσι, ο Παπαδάκης ο αείμνηστος. Mm-hmm. Στο πρωινό του που ασχολιόταν από παλιά με τις συνταξούλες. Έτσι, και σου έλεγε και πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις. Αλλά τώρα ρε παιδιά, κάθε μήνα αυτό το πράγμα. Έχουμε αγωνία μήπως?
1: Αγωνία με λαχτάρα.
0: Ωραία.
1: Δεν
0: είσαι ακριβώς έτσι. Παίζουμε κάτι άλλο σε μουσική.
1: Έλα τώρα. Να μην σου κάνω ένα διαφορετικό διάλειμμα.
0: Έτσι, είναι και αυτό.

0: Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά.
1: Να πάμε, αφού το ζητάς τόσο ευγενικά.
0: Τώρα, ευγενικά, ξεευγενικά, αυτό είναι. Τι να σου πω τώρα. Πότε αλλάζει η ώρα. Να τα πούμε όλα μαζί, να τελειώνουμε τώρα τα χειμωνιάτικα.
1: Αμέσως επόμενη είδηση είναι το ποια είναι τα τριήμερα μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Δεν τα λέμε αυτά.
1: Όχι, δεν τα λέμε.
0: Τώρα τι, νομίζω 25 Οκτώβρη είναι Κυριακή.
1: Όχι τα τριήμερα, οι αργίες.
0: Τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαρανταήμερα. Δεν τα λέμε, ετοιμάζεται. Βιάζεται. Λοιπόν... 25 Οκτώβρη είναι η αλλαγή της ώρας, Κυριακή.
1: Και 28 Οκτώβρη.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.
1: Βέβαια, θα με αναγκάσεις πάλι να δω το ημερολόγιο. Έτσι, αναγκαστικά. Είσαι.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, 2 Σεπτέμβρη κυρίες και κύριοι.
2: 2 Σεπτέμβρη, μα...
1: Είδες.
2: Πόσο διαφορετικά νιώθεις τώρα.
1: Εγώ.
2: Ναι, τίποτα, γιατί εσύ είσαι χειμωνάκιας.
1: Μέχρι στιγμής το ίδιο, δυστυχώς. Δεν έχει αλλάξει κάτι από το καλοκαίρι. Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, τι έχει γίνει 2 Σεπτέμβρη.
2: Σαν σήμερα, λοιπόν, το 31 π.Χ. έλαβε χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, διαφεύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα ξεσπάει η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. 1945, λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. 1958, διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. 4 άνδρες της ΕΟΚΑ πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. 1966, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης, με 5,05 μέτρα. 1997, σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών είχε εξαπολύσει ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα, για σήμερα 2 Σεπτεμβρίου.

0: υπάρχει κάτι που κάθε φορά που το διαβάζω, mm-hmm. από τη μία προβληματίζομαι, από την άλλη καταλαβαίνω το ενδιαφέρον. Μόλις φύγει μία διασημότητα, ένας θρύλος, ηθοποιός, τραγουδιστής ή οτιδήποτε, αρχίζουμε και ακούμε για δημοπρασίες προσωπικών αντικειμένων.
1: Ναι, εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Αλλά δεν είναι μόλις, πολλές φορές είναι και πολύ μετά.
0: Αυτό πρόκειται να συμβεί στις 21 Σεπτεμβρίου με αντικείμενα, προσωπικά αντικείμενα της Brigitte Bardot. Σε δημοπρασία στο Παρίσι, περίπου 285 αντικείμενα, ανάμεσά τους ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, ακόμα και νυχτικά. Πριν από τη δημοπρασία θα γίνει μια έκθεση με αυτά τα αντικείμενα, η οποία θα έχει μάλιστα και ελεύθερη είσοδο. Τα αντικείμενα προέρχονται από τις κατοικίες της στο Σαν-Τροπέ και το Παρίσι και η τιμή εκκίνησης των αντικειμένων είναι από 20 έως και 10.000 ευρώ.
1: Εντάξει, εκκίνηση. Τώρα φτάσουμε τα εκατομμύρια κάποια στιγμή.
0: Τα έσοδα που θα προκύψουν από αυτή τη δημοπρασία θα δοθούν στο Ίδρυμα Brigitte Bardot και στο γιο της, Νικολά Ζακ Σαριέ. Στη δημοπρασία, λέει, περιλαμβάνονται σημαντικά αντικείμενα όπως αφίσα της ταινίας και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα, χρυσό βραχιόλι γάμου, προσωπική γραφομηχανή και κόκκινες μπότες της ηθοποιού.
1: Αυτές οι κόκκινες μπότες μπορεί να πουληθούν πολύ περισσότερο από 10.000 ευρώ.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Εντάξει, εγώ απορώ μερικές φορές. Στην αρχή σκέφτεσαι, ναι, θα τα πάρουν κάποιοι θαυμαστές, μετά λες, μα θαυμαστές έχουν φύγει από τη ζωή. Οι περισσότεροι, ή φεύγουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, εκτός κι αν είναι νεότερης γενιάς άνθρωποι, οι οποίοι επενδύουν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί που ήταν στην ηλικία της Brigitte Bardot ή έχουν φύγει ή φεύγουν τώρα κοντά εδώ.
0: Εντάξει, υπάρχουν όμως πολλοί που λατρεύουν φιγούρες.
1: Ναι. Λεφτά υπάρχουν.
0: Του παρελθόντος.
1: Ναι, μπορούν να τα δώσουν σε... Κοίτα εδώ τώρα οι μπότες του Ναπολέοντα, ξέρω και εγώ. Και εδώ οι μπότες της Brigitte Bardot. Αυτοί δίνουν τα λεφτά.
0: Περίμενε τώρα.
1: Εγώ εδώ είμαι. Γιατί περιμένω, κάνω υπομονή. Τι λες τώρα?
0: Είδα άλλα δύο αντικείμενα.
1: Τι θα ακούσουμε?
0: Θα δημοπρατηθούν επίσης και δύο περιλέμια για σκύλους, τα οποία είχε παραγγείλει η ηθοποιός για τα κατοικίδια της και έχουν μια μεταλλική ταυτότητα χαραγμένη με τα στοιχεία επικοινωνίας στα δικά της.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Είχε αρκετά
0: κατοικίδια. Έστω πας στη δημοπρασία.
1: Ναι.
0: Θα αγοράσει το περιλέμιο του σκύλου της Brigitte Bardot.
1: Άμα είναι τσάπα, είναι ευκαιρία. Μόνο 5 χιλιάρικα.
0: Τι να πω.

0: να δώσουμε χαιρετισμούς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που μας γράφουν, μας στέλνουν μηνύματα έτσι και μας λένε καλά λόγια, όπως η Μαρία.
1: Να είναι
0: τώρα
1: καλά.
0: Επίθετα δεν σας λέω γιατί.
1: Τώρα μην...
0: Όπως η Σταυρούλα επίσης. Να... Μαρίες είναι πολλές. Αλλά μία Μαρία μας στέλνει αυτές τις μέρες. Έτσι. Η Εβίτα. Είναι αρκετή. Που μας
1: τα
0: λένε καλά
1: σε όλους.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ήρθε η ώρα για διάλειμμα. Να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Διαφημίσεις έρχονται. Και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκει στα social media. Εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί μιλάμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αισθητή άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, σκαρφάλωσε στο 3,7 από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο. Η αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα οφείλεται αποκλειστικά στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Αντίθετα, οι τιμές στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες παρέμειναν σταθερές. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Οκτωβρίου. Περιοδία στον νομό Καβάλας πραγματοποιούν την Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κύριος Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κυρία Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Επανέρχεται με το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση. Κηρύσεις τάσης εργασίας μία ώρα σε καθημερινή βάση από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου εγείρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Ερυφηλίδης. Με παρέμβασή του καταγγέλει ότι το κτίριο δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρ ασφάλειας, ενώ την ίδια ώρα προγραμματίζονται παιδικές παραστάσεις. Ο κ. Ερυφηλίδης κατηγορεί τη διοίκηση του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας για δικαιολόγητη καθυστέρηση στα απαραίτητα έργα που έπρεπε να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, όπως η εγκατάσταση αντλιοστασίου νερού. Τέλος, χαρακτηρίζει παράνομη και επικίνδυνη τη λειτουργία του θεάτρου, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η λογική του «πάμε και όπου βγει» με τις ζωές των θεατών. Την Πέμπτη, διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, στην περιοχή Μπουζίνα, στο Κέντρο Υγείας και στο Δημοτικό Στάδιο. Επίσης, ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Ο αγώνας τίνει προς sold out, καθώς έχουν διατεθεί 4.000 εισιτήρια, 2.000 για κάθε ομάδα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, μεταβλητή άνεμη έως 3 από φόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. college.edu.gr.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαυρισμένη. Καταλαβαίνετε, όταν ο άλλος είναι μαυρισμένος.
2: Γιατί το τονίζεις το ότι είναι το χρήμα μαυρισμένη.
1: Το χρήμα τρέχει. Έτσι, ρέει το χρήμα. Όσο πιο μαυρισμένος. Έτσι, με τι λογικές κάποιον, παιδί μου, εγώ φταίω.
2: Τι να σου πω τώρα.
1: Τι να μου πεις κι εσύ, τι να σου πω κι εγώ. Εγώ φταίω με αυτά που λένε. Επίσης λένε και το άλλο, δεν ξέρω αν το διάβασες. Ορίστε, για αλλού πήγαινα, αλλού με πας με αυτό το μαύρισμα σήμερα.
2: Τόσο έτσι, πολύ
1: έχουμε, έχουμε τέτοιο, πώς το λένε, έχουμε αύξηση της περιουσίας των Ελλήνων, να ξέρεις.
2: Όχι, η δική μου σίγουρα.
1: Όχι, όχι. Είναι, 6, είναι και τα 6 εκατομμύρια.
2: Δικά μου.
1: 170.000 φορολογούμενοι, όλοι. Είμαστε εκεί μέσα σε αυτό το νούμερο.
2: Ναι.
1: Όλοι αύξησαν την περιουσία τους κατά 4,7 δισεκατομμύρια.
2: Τι λες ρε φίλε.
1: Τρέχουν τα δισεκατομμύρια.
2: Και εγώ γιατί δεν τα έχω δει.
1: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, είναι της ίδιας λογικής αυτού του μαυρίσματος.
2: Εγώ θα έλεγα γενικότερα μέχρι τώρα ότι μαυρίσαμε από το κακό μας, αλλά...
1: Από το ξύλο.

0: Έτσι, γλιτώνεις 3 ευρώ, 2 ευρώ στο γέμισμα. Δεν ξέρω πόσο γλιτώνεις.
1: Ναι.
0: Ούτε καν, δεν ξέρω. Καταλαβες. Ή σου λένε αυτό το μούσι. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε. Τώρα έχουν περάσει 2 μέρες. Είναι τρίτη σήμερα. Τρίτη μέρα δηλαδή. Που φτύνηναν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το είδες. Εγώ πήγα.
1: Γιούργια.
0: Έψαξα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι ακρίβηναν. Έχουν τα πελάκια όλα που έχουν αυτή την ειδική.
1: Σήμανση.
0: Σήμανση κίτρινο, έχουν βάλει αυτό, το, ναι. Το τι σήμανση. Δηλαδή αυτά δεν τα περίμενα εγώ να τα δω στη ζωή μου, αλλά τα βλέπω, ρε παιδί μου. Έτσι, η σήμανση σου λέει για το κράτος, την προσπάθεια του κράτους. Η σήμανση, κανονικότατα. Δεν σου λέει έκπτωση και τέλος. Έχει και τη σήμανση την κανονική. Λοιπόν, πάω εγώ και βλέπω, ας πούμε, ένα προϊόν που το έπαιρνα 1,25 και το οποίο ήταν με έκπτωση, αλλά ήταν πολύ καιρό με έκπτωση, ήταν κάνα 2 μήνες με έκπτωση και το έπαιρνε σε 1,25. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα για το τι συμβαίνει στην αγορά. Αυτό όλο τον Αύγουστο ήταν 1,45. Τώρα έγινε 1,36 και σου λέει είναι στην προσπάθεια. Περιώνεις δηλαδή και 11 ευρώ παραπάνω.
1: 11 λεπτά.
0: 11 λεπτά παραπάνω για την προσπάθεια. Έτσι, δηλαδή είναι κάτι τρίκαστα. Δηλαδή, σου κόβουμε 10 λεπτά από το πετρέλαιο, αλλά αχ, ατυχία, αυξήθηκε το πετρέλαιο.
1: Δεν έχω προκάμει ακόμα να πάω σούπερ μάρκετ, θα σου πω την αμαρτία μου.
0: Να προκάμεις, γιατί σήμερα κιόλας.
1: Θα πάω και θα σου πω.
0: Άντε αύριο, το πολύ.
1: Να κάνω το τσεκάρισμά μου.
0: Δεν ξέρω. Τα ίδια site που λένε για μαύρισμα είναι τα ίδια site που σου λένε ότι κάνουν 9,5% μείωση. Παιδιά, άμα ήταν για 9,5% μείωση πραγματική, θα ήταν καλύτερα πράγματα, το βλέπαμε κι εμείς.
1: Να σου πω κάτι. Η αλήθεια φαίνεται στο ταμείο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: τα πράγματα που αγοράζεις, πάνω κάτω, είναι συγκεκριμένα. Όταν από εκεί που με 150 ευρώ, ας πούμε, παράδειγμα,
0: ναι,
1: έπαιρνες ναι. πράγματα για ένα μήνα, σου βγάζω έξω κάποια τυριά, κάποια που χαλάνε, ας πούμε. Όταν έπαιρνες με 150 ευρώ και τώρα έχεις φτάσει να πλησιάζεις τα 3 εκατοστάρικα.
0: Τι να σου κάνουν και τα 9,5%. Πάντως θα σας πω κάτι. 9,5% μπορεί να είναι σε σχέση με το προηγούμενο μήνα τις τιμές. Αν πας 2-3 μήνες πιο πριν, είναι σίγουρο πιο ακριβά.

0: Και περνούσαμε ωραία.
1: Με εκείνη την παρέα. Λοιπόν.
0: Και με δάφτη την παρέα. Για λέγε.
1: Έχω καιρό να κάτσω να σου συζητήσω για ανακαλύψεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν θα σε πάω έτσι σε...
0: Τι ανακαλύψαμε?
1: Ανακαλύφθηκε, άκου τώρα, δώσε βάση. Ένα αρχαίο νεκροταφείο καρχαριών στη μέση της Σαχάρας.
0: Και καρχαρίες και νεκροταφείο αρχαίο και στη Σαχάρα. Συγγνώμη, θέλεις να μου πεις ότι υπήρχε νεκροταφείο καρχαριών που πήγαν οι άνθρωποι τότε και κάνανε νεκροταφείο καρχαριών?
1: Όχι.
0: Α, πώς γίνεται
1: το νεκροταφείο? Απλά ότι κάποτε η έρημος ήταν μια θάλασσα με πλούσιο οικοσύστημα, αλλά για κάποιο λόγο ήταν ένα σημείο. Είναι γνωστό ότι γενικότερα τα θαλάσσια κήτη επιλέγουν να αποδημήσουν σε συγκεκριμένα σημεία των ωκεανών.
0: Ναι, ναι. Άρα κάποτε...
1: Ήταν ένα τέτοιο σημείο.
0: Άρα κάποτε είχαν λιώσει πάλι οι πάγοι, είχαν ανέβει οι στάθμες και το νερό είχε πάει μέχρι τη Σαχάρα. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Λοιπόν, στο οροπέδιο Αμπού Ταρτούρ, που βρίσκεται λέει στη δυτική έρημο της Αιγύπτου, το μεγαλύτερο τμήμα της Σαχάρας εντός της Αιγυπτιακής επικράτειας, βρέθηκαν τα νέα στοιχεία για το υδάτινο παρελθόν της περιοχής. Υπολογίζεται ότι όλα αυτά συνέβησαν πριν από 145 έως 66 εκατομμύρια χρόνια. Μιλάμε πολύ πίσω. Αλλά
0: εντάξει, πρόσφατα
1: σου
0: είναι.
1: Δίνει ένα δείγμα του πώς εξελίσσεται και πώς διαμορφώνεται αυτός ο πλανήτης. Προηγούμενες έρευνες στην περιοχή είχαν εντοπίσει επίσης απολιθώματα ψαριών, θαλάσσιων χελωνών και άλλων θαλάσσιων ερπετών.
0: Γενικότερα, αν ασχοληθείς με το χρόνο και με το σύμπαν, θα χάνεις λίγο, δηλαδή... Η Γη έχει γεννηθεί πριν από 2,2 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια. Άρα τα εκατομμύρια τι είναι, τίποτα. Στα γόνατα στον ωκεανό και γύρω στα 7 δισεκατομμύρια έχει ακόμα ζωή. Από ό,τι λένε οι επιστήμονες. Έτσι, αυτά τα νούμερα με ζαλίζουν. Έτσι, είναι ασύλληπτα. Για μας. Επίσης, τα νούμερα που λένε ότι μέσα στον γαλαξία μας υπάρχουν κάτι δισεκατομμύρια ήλιοι.
1: Ναι.
0: Ναι, και έχουμε 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν αναγνωρισμένους. Δηλαδή, μένεις χαζός τελείως. Δηλαδή, απλά δεν ασχολείσαι με αυτά τα νούμερα. Τι να ασχοληθείς?
1: Και εμείς ασχολούμαστε με κάτι πράγματα.
0: Ναι, όταν λες λοιπόν κάτι, πόσο είπες, 35, 56, πόσο είπες, εκατομμύρια 66. χρόνια, 66, είναι τίποτα. Λες, εντάξει.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Τις Τετάρτες, κυρίες και κύριοι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κόσμος Κατρεμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Άκουγα ένα παραγωγό στο κρατικό ραδιόφωνο της προάλλες. Μεγάλο, γνωστό άνθρωπο, μεγάλης ηλικίας, αλλά γνωστό άνθρωπο που έλεγε «Σήμερα θα παίξουμε φθινοπορεινά και χειμωνιάτικα τραγούδια». Ακόμα δεν ήταν 1η Σεπτέμβρη, δεν είναι χθες. Ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ρε παιδί μου, ο παραγωγός. Έλεγε, αλλά εμείς θα νιώσουμε καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Κατάλαβες, δεν ξέρω.
1: Θέλω να μαζευτούμε όλοι εμείς οι καλοκαιράκηδες. Να σας βάλουμε σε μία τάξη εσάς τους χειμωνάκηδες.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι ως εξής. Λεφτά στην άκρη, να μην έχει έννοια, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, αιώρα, θάλασσα, όχι πισίνα, έτσι, ωραία θάλασσα και απλή ζωή, πού να σου το πω, ωραίο φαΐ, απλή ζωή, τελεία εκεί, δεν έχει κάτι άλλο. Άμα μου έχεις εξασφαλισμένο αυτό να μην τρέχω σαν τον τρελό από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, βεβαίως, χαιροπολύ χαιρόπουλος.
1: Και βουνό, δάσος, ποτάμι.
0: Ωραίο είναι και αυτό. Μου κάνει. Και αυτό, δροσιά, ναι, βέβαια, τι. Αλλή μονό. Φέτος εγώ έτσι γύρισα. Σιγά μην πλησίαζα, έχω νησί. Με τέτοιες τιμές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για το τέλος σε λίγα λεπτά. There's an emptiness of

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί σας.
2: Παρεούλα.
1: Έχουμε μια τάση του TikTok. Έτσι. Παιδί μου, δώσε λίγο σημασία. Έτσι, πού ζεις, δηλαδή, είναι δυνατόν. Εσύ πλένεσαι όταν πας σε ραντεβού με άντρα.
2: Πάντα.
1: Πλένεσαι. Είσαι πιστοτρομιά. Η νέα τάση του TikTok είναι ότι δεν πρέπει να κάνεις μπάνιο πριν το ραντεβού.
2: Α.
1: Και αν θέλεις να το απογειώσεις το ζήτημα, προτείνει εδώ και υδρωμένα ρούχα να φορέσεις. Έτσι λέει, μυρίζουν καλύτερα οι σεξουαλικές φερομόνες και υπάρχει περισσότερη σεξουαλική έλξη. Καταλαβες, δεν έχεις έλξη σεξουαλική, γι' αυτό τα λες αυτά. Είστε οπισθοδρομικοί, όσοι δεν πλένεστε.
2: Λοιπόν,
1: να το ξέρετε αυτό.
2: Εγώ θα πω ότι αυτό το trend του TikTok...
1: Δεν μιλάμε, εμείς δεν μιλάμε αγγλικά, έχουμε ελληνική γλώσσα.
2: Πρώτος διδάξας ήταν ο Ναπολέοντας, ο Βοναπάρτης, ο οποίος σε επιστολή του προς τη σύζυγό του, η Ιωσήφινα, της έγραψε «Έρχομαι σε 3 μέρες, μην πληθείς».
1: Εντάξει, αυτός ήταν σωστός, εσύ. Ήταν άντρας με τα όλα του. Μη γελάς καθόλου, και εμένα μια πρώην μου έτσι έλεγε. Μ' αρέσει η φυσική σου ομορφιά, μη βάζεις αρώματα. Γιατί? Φυσική μυρωδιά σου λέει ο άλλος.
2: Είναι άλλο το μη βάζεις αρώματα και άλλο το μη μπλένεσαι.
1: Ναι ρε παιδί μου, ήταν ένα προκατακτικό. Ήταν η εποχή της αθωότητας που πλενώσουν αλλά δεν έβαζες αρώματα. Καταλαβαίνεις, τώρα το έχουν απογειώσει. Είναι και αυτή μια πρόκληση στο TikTok. Έλεος. Εντάξει, είναι... δεν πεθαίνεις τουλάχιστον.
2: Παλιά δεν λέγανε πίσω και έρχομαι.
1: Γδίσου και έρχομαι.
2: Δεν ήταν πίσω.
1: Γδίσου, γδίσου. Έχεις αποφύγει όλα τα γδίνομαι, κάνω, δείχνω. Σεξ δεν είναι, δεν ξέρω τι έγινε.

0: Αχ, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Τώρα ωραία. Με τόση μπίχλα.
0: Εμπίχλα και εσύ τώρα. Χαμός, χαμός.
1: Θα σε πάω μπροστά εγώ. Θα σε εξελίξω.
0: Μπροστά πάμε με αυτό εδώ λέμε. Άμα πλένεσαι είσαι όπως στα δρομικιά.
1: Σταμάτα. Φινλανδοί έχουν δημιουργήσει ένα σκάφος που κινείται χωρίς καύσιμο, καλύπτοντας περισσότερα από 5.500 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια.
0: Εντάξει, καλό ακούγεται αυτό για τους εφοπλιστές. Δεν θα πληρώνουν πετρέλαιο τόσο.
1: Ναι, μόνο σε αυτούς.
0: Κυρίως σε αυτούς, οι εφοπλιστές με τα καράβια τους, τα εμπορικά και ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν και τις... Έτσι, και τα ωραία, τα μεγάλα εκείνα τα πλοία που αράζουν και εμείς τα χαζεύουμε απ' έξω. Πολλές φορές στα λιμάνια.
1: Για φαντάσου και να ξέρεις ότι δεν καίει τίποτα.
0: Δεν καίει τίποτα, ναι, αλλά... Και το λιμάνι που το αράζεις έχει ενίκιο υψηλό. Είδα κάτι τιμές. Έχει επίσης προσωπικό αυτό το πλοίο. Μέσα, το οποίο το πληρώνεις αδρά. Δεν το πληρώνεις 920 ευρώ το μήνα. Μεικτά.
1: Λοιπόν.
0: Καταλαβαίνεις, οπότε...
1: Το σκάφος αυτό το φινλανδικό, στο οποίο αναφέρομαι για να επανέλθω εγώ στο θέμα.
0: Που κάνουμε δοκιμές τώρα.
1: Το έχει φτιάξει ο Φινλανδός ναυτικός και εφευρέτης Λούκα Σιόμαν. Ονομάζεται Ήλιος 11. Χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλιακή ενέργεια χωρίς να καταναλώσει ούτε μία σταγόνα ορυκτού καυσίμου. Το σκάφος διαθέτει, λέει, ηλιακά πάνελ στην οροφή. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας και μπορεί το σκάφος να συνεχίζει την πορεία του ακάθεκτο ακόμα και τη νύχτα ή σε συννεφιά που η ηλιακή ακτινοβολία είναι περιορισμένη.
0: Ναι, γιατί έχει μέσα τις μπαταρίες. Θα μπορούσε όμως να βάλει και ανεμογεννήτριες. Οπότε και χωρίς φως, αλλά με πολύ αέρα, θα πήγαινε ντουγρού το πλοιαράκι.
1: Δεν ξέρω όμως με την κίνηση που θα κάνει η ανεμογεννήτρια, αν θα χάνει την ισορροπία του.
0: Είναι και αυτό, ναι. Μπορεί να το σχεδιάσουν να μην χάνει. Για όλα έχουν λύσει, άμα θέλουν, νομίζεις.
1: Καλέ, ας ξεκινήσουμε από αυτά. Γιατί... και προχωράμε και στα επόμενα.
0: Ναι, πες
1: το. Γιατί το βλέπω να μένει, κατάλαβες, δείγμα. Ναι. Να μην προχωράει η παραγωγή.

0: Κάπως έτσι περάσαμε 2 ώρες μαζί. Έτσι στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη
1: περάσαν
0: σήμερα.
1: Περάσαν 2 ώρες.
0: Τσακ, εδώ ήμασταν στο μέσο της εβδομάδας. Αύριο Πέμπτη θα είμαστε και πάλι εδώ σε 22 ώρες.
1: Για να πούμε, να συζητήσουμε τα διάφορα, τα πολλά τα δικά μας.
0: Έχουμε διάφορα εδώ. Έτσι προσπαθώντας να είμαστε μακριά από τα
1: τις
0: κακοτοπιές, οι οποίες, εντάξει, δεν τις αποφεύγουμε πάντα, αλλά το παλεύουμε.
1: Μια ματιά στην ειδησιογραφία αρκεί για να
0: πάθεις κατάθλιψη. Πότε θα πάρουμε συντάξεις Οκτωβρίου, με ενδιαφέρει εμένα. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Αισθητή άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, σκαρφάλωσε στο 3,7 από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο. Η αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα οφείλεται αποκλειστικά στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Αντίθετα, οι τιμές στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες παρέμειναν σταθερές. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Οκτωβρίου. Περιοδεία στον νομό Καβάλας πραγματοποιούν την Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κύριος Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κυρία Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Επανέρχεται με το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση. Κηρύσεις τάσης εργασίας μίας ώρας σε καθημερινή βάση από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου εγείρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Ερυφηλίδης. Με παρέμβασή του καταγγέλει ότι το κτίριο δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρ ασφάλειας, ενώ την ίδια ώρα προγραμματίζονται παιδικές παραστάσεις. Ο κ. Ερυφηλίδης κατηγορεί τη διοίκηση του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας για δικαιολόγητη καθυστέρηση στα απαραίτητα έργα που έπρεπε να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, όπως η εγκατάσταση αντλιοστασίου νερού. Τέλος, χαρακτηρίζει παράνομη και επικίνδυνη τη λειτουργία του θεάτρου, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η λογική του «πάμε και όπου βγει» με τις ζωές των θεατών. Την Πέμπτη, διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, στην περιοχή Μπουζίνα, στο Κέντρο Υγείας και στο Δημοτικό Στάδιο. Επίσης, ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Ο αγώνας τίνει προς sold out, καθώς έχουν διατεθεί 4.000 εισιτήρια, 2.000 για κάθε ομάδα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή.

0: πειράζει. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι δυσπιστοί.
1: Δεν πειράζει, μπορεί να έχει πείσει πολλού άλλου.
0: Sorry, λοιπόν. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας για 2 ώρες.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φύγαμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, αυτό πραγματικά και το λέω, ναι, και το εννοώ,
1: ναι,
0: ότι κάπου συμφωνώ.
1: Α.
0: Γιατί μέσα σε όλο το πράγμα έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας, αλλά
1: έχουμε βάλει, αλήθεια
0: ρε φίλε,
1: είναι
0: όμως. Εντάξει, δεν μπορείς να μας κατηγορείς τώρα, ας πούμε, και για τρολάρισμα όταν βγαίνουν τα μύρια όσα.
1: Εδώ αυτό τρολάρονται μεταξύ τους, τι εννοείς?
0: Στην εποχή λοιπόν είμαστε του τρόλινγκ, λιγότερη επιμέλεια, περισσότερη ακαταστασία, περισσότερη έκθεση.
1: Mm-hmm.
0: Η υπόθεση του Brooklyn Beckham λειτουργεί ως καθρέφτης της εποχής μας.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Όχι επειδή αποκαλύπτει κάτι καινούριο για τη διάσημη οικογένεια, αλλά επειδή συμπυκνώνει τον τρόπο με τον οποίο τα social media έχουν μετατραπεί από χώρους σύνδεσης σε μηχανές θεάματος και δημόσιας έκθεσης.
1: Έλατε.
0: Αυτό ακριβώς επισημαίνει η Καρολάινα Αρ, κοινωνική επιστήμον και συνεργάτης του London School of Economics, παρακαλώ. Σε άρθρο της The Conversation,
1: mm-hmm,
0: στο The Conversation, η ανάλυση δεν εστιάζει στο δράμα καθ' αυτό, αλλά στο πώς η ιδιωτική σύγκρουση μετατρέπεται σε συλλογικό θέμα και πώς εμείς συμμετέχουμε σε αυτό. Συμφωνώ.
1: Κοίτα, πάρε ένα παράδειγμα. Αυτοί που ακολουθούμε, πόσους τους ξέρουμε?
0: Μπράβο.
1: Τις ζωές των ξένων βλέπουμε.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Ίσως να συμβαίνει και με άλλους αυτό που είναι λιγότεροι διάσημοι.
1: Ίσως.
0: Δεν ξέρω.
1: Ίσως, ξαναλέω.
0: Πρέπει να βάλουμε
1: social
0: media στην εκπομπή. Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, εμένα,
1: ναι,
0: να με προσέχεις.
1: Σε προσέχω.
0: Διότι δεν είμαι ό,τι και ό,τι.
1: Δεν είσαι, όχι.
0: Ξέρεις, παιδάκι μου, που κρατάει.
1: Είσαι ό,τι πρέπει, δεν είσαι ό,τι και ό,τι.
0: Ξέρεις που κρατάει σκούφια με εμένα.
1: Από πού?
0: Από την, πώς το λένε, μεγάλη αυτοκρατορική οικογένεια του οίκου της Βουργουνδίας.
1: Αλήθεια λες?
0: Αμέ.
1: Α.
0: Γιατί να μην λέω αλήθεια? Εδώ μου λες ότι η πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω αποδείξεις.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από Κινέζους ερευνητές,
0: ναι,
1: η πατάτα,
0: okay,
1: έχει την ίδια γενετική καταγωγή με την άγρια ντομάτα στις Άνδης όμως, έτσι.
0: Εγώ όποτε πάω στο Μανάβικο και παίρνω αυτές τις ντομάτες τις, με τα ισορμόνες και τα λοιπά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: του το λέω ντομάτα, πατάτα η ντομάτα, ρε φίλε. Για πέταμα, για πες.
1: Λοιπόν, άκου, πριν από 9 εκατομμύρια χρόνια η άγρια ντομάτα διασταυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Γινόντουσαν και τότε τέτοιες διασταυρώσεις. Με ένα φυτό.
0: Μπερμπάντησα η άγρια ντομάτα. Περπατούσε.
1: Με ένα φυτό το οποίο λέγεται ετουμπερόσουμ.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό το υβρίδιο,
0: ναι,
1: εξελίχθηκε στην μπανάνα. Σε τι? Στην πατάτα, άλλα σκέφτομαι.
0: Α, το πώς το είπες, έγινε πατάτα.
1: Το ετυμπερόσιουμ, ναι, ναι, με την ντομάτα κάναν την πατάτα. Πρόσεξε τώρα, στις Άνδης υπάρχουν εκατομμύρια ποικιλίες πατάτες.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ευρώπη όμως έχουμε μόνο 5.
0: Ναι, και είναι και πανάκριβες.
1: Και είναι και πανάκριβες. Και όσο πάνε, φίλε μου.
0: Ναι. Και ακριβαίνουν και περισσότερο.
1: Ακριβαίνουν και περισσότερο.
0: Εν κατακλείδη, μας λες ότι η πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα μπορείς να τη βάζεις στη σαλάτα εύκολα και χωρίς ενοχές.
0: Πατατοσαλάτα.
1: Πατατοσαλάτα εύκολα.
0: Του λες το αλλού, φέρνει μια χωριάτικη.
1: Έτσι.
0: Και σου φέρνει πατατοσαλάτα. Σου λέει ρε μάκα, το ίδιο είναι.
1: Έτσι. Και αν του
0: δεν ακούς δύο στην τιμή του ενός.
1: Και αν το θες και special, να είναι και τηγανητή.
0: Πεθαίνω.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Κύριε, να σου πω κάτι. Έχουμε και στο Μαξίμου, δεν έχουμε?
1: Έχουμε.
0: Πώς το λένε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Δεν τον θυμάμαι κι εγώ. Όχι, πρόσεξε.
0: Είναι γάτος εκεί, δεν είναι?
1: Σκύλος είναι στο Μαξίμου και στο Προεδρικό Μέγαρο με την προηγούμενη πρόεδρο γάτα.
0: Μάλιστα. Okay. Η οποία υπάρχει και ακόμα και σήμερα.
1: Υπάρχουν, βεβαίως, ναι.
0: Για πες.
1: Γάτο έχουν και στην Downing Street.
0: Ναι.
1: Στο Λονδίνο, βεβαίως.
0: Τι εννοείς τώρα, το Στράμερ?
1: Όχι, αυτός δεν είναι γάτος.
0: Okay.
1: Δεν θέλω να σου πω το ζώο, αλλά γάτος δεν είναι.
0: Όχι, μωρέ, γιατί καλό παιδί.
1: Μια χαρά, ναι. Μια χαρά. Παρά είναι καλός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας ασπρόμαυρος γάτος,
0: μάλιστα,
1: καθόλου παπουτσωμένος,
0: μάλιστα,
1: κυκλοφορεί και μπαίνει βγαίνει στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Πρωθυπουργικό μάλλον Μέγαρο της Αγγλίας.
0: Στην Downing Street.
1: Στην Downing Street.
0: Μαγκιά του.
1: Είναι 19 χρονών, δεν πιτσίρικας.
0: Μάλιστα. Ολάρι.
1: Ολάρι.
0: Έτσι.
1: Ολάρι με το όνομα.
0: Okay.
1: Ο οποίος υιοθετήθηκε το 2011 για τα παιδιά του τότε πρωθυπουργού του Κάμερον, του Ντέβιντ Κάμερον. Και έχει μείνει εκεί.
0: Μια χαρά, γιατί όχι.
1: Ο οποίος έχει και άποψη, πρόσεξε.
0: Για πες.
1: Αλλιώς χαιρετάει το Υπουργικό Συμβούλιο, του γυρίζει την πλάτη. Υπάρχει φωτογραφία, μπαίνουν αυτοί, βγαίνει εκείνος, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και αλλιώς κάθε ηγέτη, κάποιους του συμπαθεί πιο πολύ,
0: όποιος είναι και πιο
1: ονόματα
0: ψηλά,
1: δεν λέμε, κάποιους καθόλου, τους νομπάρει.
0: Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάτι υφυπουργούς, κάτι γραμματής και λοιπά.
1: Έτσι, στις δε ελεύθερη ώρα του, τα βάζει με τα σπουργίτια και με τα χελιδόνια και με τα πουλιά γενικώς. Το πόσες φωτογραφίες έχει να κατεβάζει κάτω περιστέρια, δεν υπάρχει.
0: Πάρα πολύ, αλλά η Downing Street δεν έχει καθόλου, μα καθόλου οικολογικό πνεύμα. Έτσι.
1: Ζήτω ο Λάρι.
0: Ο οποίος για τους παρατρεχάμενους είναι μουλάρι.
1: Είναι μουλάρι ο Λάρι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία, τι κάνεις? Γεια σου, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, μια γιγάντια παρουσία από τα βάθη του ωκεανού τραβά ξανά τα βλέμματα. Η στιγκιομέντουσα γιγαντέα, μια μέδουσα με βραχίονες που ξεπερνούν τα 10 μέτρα. Εμφανίζεται εξαιρετικά σπάνια, όχι λόγω μεγέθους, αλλά επειδή ζει σε σκοτεινές απομονωμένες περιοχές, όπου λίγα μέσα μπορούν να επιχειρήσουν για αρκετό χρόνο. Οι πρόσφατες καταγραφές της υπενθυμίζουν ότι ο βαθύς ωκεανός κρύβει ακόμη τεράστια ζώα που αμφισβητούν όσα θεωρούμε δεδομένα για τα όρια της θαλάσσιας ζωής. Η πρώτη επίσημη περιγραφή της έγινε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Έκτοτε οι παρατηρήσεις είναι ελάχιστες, γεγονός που δυσκολεύει την κατανόηση του τρόπου ζωής της. Πώς στρέφεται, πώς αναπαράγεται και πώς κινείται στο απόλυτο σκοτάδι. Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι μόνο το σώμα της, αλλά οι τέσσερις μακριοί, πλατείς και επίπεδοι βραχίονες. Δεν πρόκειται για λεπτά πλοκάμια όπως σε άλλες μέδουσες. Θυμίζουν τεράστιες κορδέλες που κινούνται αργά, καταλαμβάνοντας χώρο και δημιουργώντας μια εκτεταμένη ζώνη σύλληψης. Η καμπάνα, το πάνω μέρος του σώματος, μπορεί να ξεπεράσει το 1 μέτρο σε διάμετρο, τοποθετώντας το είδος ανάμεσα στις μεγαλύτερες μέδουσες που έχουν ποτέ καταγραφεί. Εξίσου χαρακτηριστικό είναι το χρώμα της. Από χρώσεις καστανοκόκκινες ή κιτρινοπές που ξεχωρίζουν όταν ο φωτισμός των υποβρυχίων σπάει το σκοτάδι του βυθού. Η αύξηση των καταγραφών οφείλεται κυρίως στα τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια και στις κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Αυτά τα εργαλεία φτάνουν εκεί όπου παλαιότερα ήταν σχεδόν αδύνατο να παρατηρηθεί οτιδήποτε, καταγράφοντας εικόνες χωρίς να ενοχλούν το ζώο και αποκαλύπτοντας πώς κινείται και αντιδρά στο περιβάλλον. Η επανεμφάνιση αυτής της γιγάντιας μέδουσας υπενθυμίζει ότι ο ωκεανός παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητος. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο θέμα περιέργειας, υπογραμμίζει την ανάγκη μελέτης και προστασίας οικοσυστημάτων που δεν έχουν ακόμη χαρτογραφηθεί. Και η είδηση έρχεται από το Εφημερίδα.
1: Thank you, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, κοίταξε, για πολλούς θα μπορούσες να μιλήσεις, τι κάνανε και τι δεν ξέρουμε για όλους αυτούς. Τώρα, γιατί διάλεξα την κοπελίτσα.
1: Την αγαπώ την πάω, και την γουστάρω, φίλε, τρελά, τρελά.
0: Είναι τυπάκλα όμως,
1: έτσι. Τρομερή τύπισσα είναι.
0: Λοιπόν, Πενέλοπε Κρούζ, mm-hmm. Πράγματα που δεν ξέραμε για αυτήν.
1: Για πες.
0: Όπως διαβάζουμε σε άρθρο της Μαριάννα Τόρο στο L'Officiel, θα σου πω ότι 9 χρόνια ήταν στο Εθνικό Οδείο της Ισπανίας η Πενέλοπε, ναι. Ως μπαλαρίνα. Πιτσιρίκα ξεκίνησε ως μπαλαρίνα.
1: Ήξερα ότι χορεύει, αλλά δεν ήξερα ότι έκανε κλασικό.
0: Βέβαια. Μετά, όταν λίγο μεγάλωσε, κέρδισε σε ένα διαγωνισμό μοντέλων, παρακαλώ. Και διακρίθηκε ανάμεσα σε άλλες 300 υποψήφιες.
1: Καλέ, μοντέλων 1,60 με το ζόρι.
0: 15 χρονών, πρόσεξε, κέρδισε. Έκανε και τέτοια. Τώρα, το ξέρεις ότι η αδερφή της Σιμώνικα είναι και αυτή και η ηθοποιός?
1: Όχι.
0: Είναι ηθοποιός, έχει παίξει σε κάποια πράγματα, ναι. Και μάλιστα έχει ντουμπλάρει την αδερφή της.
1: Έλα.
0: Σε γυρίσματα, όπως παραδείγματος χάρη το 2011 οι Πειρατές της Καραϊβικής σε Άγνωστα Νερά, σε αυτή την ταινία.
1: Ναι.
0: Η αδερφή της, όπως λέει και ο Ρομπ Μάρσαλ, ο σκηνοθέτης, έτσι, το είπε αυτό στο People,
1: ναι.
0: Λέει, εκείνη τη φορά είχαμε χρησιμοποιήσει τη Μόνικα για να κάνει κάποιες σκηνές της Πενέλοπε,
1: ναι.
0: Επειδή δεν μπορούσε, δεν ξέρω τι.
1: Ήταν έγκυος Πενέλοπε.
0: Μπράβο, ήταν έγκυος, ναι. Ναι. Και τη χρησιμοποιούσαν.
1: Είδες.
0: Βέβαια, μακρινά πλάνα.
1: Καλά.
0: Αλλά,
1: δεν μπορεί να μοιάζουν και τόσο πολύ.
0: Εντάξει, είδες. Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Να έχεις σωσία.
1: Να έχεις μια αδελφή σπέρ.
0: Μια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Αισθητή άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, σκαρφάλωσε στο 3,7 από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο. Η αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα οφείλεται αποκλειστικά στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Αντίθετα, οι τιμές στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες παρέμειναν σταθερές. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Οκτωβρίου. Περιοδεία στον νομό Καβάλας πραγματοποιούν την Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κύριος Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κυρία Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Επανέρχεται με το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση. Κηρύσεις τάσης εργασίας μίας ώρας σε καθημερινή βάση από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου εγείρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Ερυφηλίδης. Με παρέμβασή του καταγγέλει ότι το κτίριο δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ενώ την ίδια ώρα προγραμματίζονται παιδικές παραστάσεις. Ο κ. Ερυφηλίδης κατηγορεί τη διοίκηση του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας για δικαιολόγητη καθυστέρηση στα απαραίτητα έργα που έπρεπε να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, όπως η εγκατάσταση αντλιοστασίου νερού. Τέλος, χαρακτηρίζει παράνομη και επικίνδυνη τη λειτουργία του θεάτρου, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η λογική του «πάμε και όπου βγει» με τις ζωές των θεατών. Την Πέμπτη, διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, στην περιοχή Μπουζίνα, στο Κέντρο Υγείας και στο Δημοτικό Στάδιο. Επίσης, ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Ο αγώνας τίνει προς sold out, καθώς έχουν διατεθεί 4.000 εισιτήρια, 2.000 για κάθε ομάδα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
8: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
11: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
12: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, φιλενάδες, έτοιμοι?
1: Είμαι έτοιμη.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό πραγματικά, αν και ήμουν αρκετά νέος.
1: Ναι, το είχες δει. Και εγώ είχα πάει.
0: Καλά τώρα. Εντάξει.
1: Είχα πάει, πήδηξα κάγκελα, δεν συζητάμε.
0: Μιλάμε για το Παναθηναϊκό Στάδιο.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Είχε γίνει, εντάξει, τη Frontier Nouvelle.
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν στο ΟΑΚΑ.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο. Όχι, το άλλο ήταν στη,
1: ναι.
0: Στο αυτό.
1: Ήταν στο ΟΑΚΑ.
0: Τώρα να πούμε και γιατί μιλάμε.
1: Βεβαίως.
0: Για λέγε.
1: 2 Σεπτεμβρίου του 1988 ξεκίνησε η παγκόσμια περιοδία Human Rights Now από το Wembley του Λονδίνου. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το θυμάστε ή αν το έχετε ακούσει όσοι είστε πολύ μικρότεροι. Ήταν μαζί ο Sting, ο Bruce Springsteen, ο Peter Gabriel, η Tracy Chapman, ο Yusuf Endur.
0: Φοβερά ονόματα.
1: Φοβερά ονόματα.
0: Τρέσι Τσάπμαν,
1: τρομερή ενέργεια. Σε κάθε, κάνανε 20 συναυλίες και στις 5 υπήρους του κόσμου. Και σε κάθε συναυλία υπήρχαν και κάποιοι ντόπιοι καλλιτέχνες που τους υποστήριζαν. Αν θυμάμαι καλά, ήταν και ο Νταλάρας αυτή τη συναυλία.
0: Ήτανε, για τη Διεθνή Αμνηστία ήταν
1: έτσι,
0: η περίοδος.
1: Βεβαίως. Ήτανε συγκλονιστική εμπειρία, παιδιά.
0: Τώρα κοίταξε, Springsteen, Chapman.
1: Ειδικά ο Bruce Springsteen γινότανε αλλαλαγμός μέσα στο γήπεδο.
0: Peter Gabriel.
1: Στο στάδιο. Peter Gabriel, σε παρακαλώ.
0: Λατρεύεις.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil dance on set in every place.

0: Κοίτα, είναι εντάξει το φαινόμενο της μουσικής τα τελευταία χρόνια, οκ. Okay.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Να σου πω κάτι, δεν το καταλαβαίνεις, γιατί παλιότερα ας πούμε καλλιτέχνες και συγκροτήματα που εμείς τα θεωρούσαμε...
1: Δεν είναι η σειρά μου στο στρατό, είναι η σειρά μου.
0: Okay. Κάθε γενιά έχει τα δικά της.
1: Πραγματικά.
0: Αλήθεια είναι όμως ότι είναι superstar πια και με τη Βούλα, για πες.
1: Όντως. Για Taylor Swift μιλάμε,
0: ναι.
1: Η οποία κέρδισε και φέτος για τέταρτη συναπτή χρονιά και για έξι σε όλα τα χρόνια της καριέρας της, την κορυφή των πωλήσεων για αυτή τη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Και σύμφωνα με μια πάρα πολύ σοβαρή οργάνωση, την IFPI, εσύ την ξέρεις.
0: Εντάξει, okay, ναι, είναι...
1: Αυτή η διάκριση τώρα που απονέμεται, απονέμεται σε καλλιτέχνες οι οποίες όχι μόνο έχουν μεγάλες πωλήσεις και στο άλμπουμ και στο σίγγλ, είτε σε ψηφιακό επίπεδο είτε σε streaming, σε όλο το σύνολο του έτους, και υπολόγισε ότι αυτό έγινε τη χρονιά που βγήκε και το The Life of a Showgirl που έκανε πάταγο.
0: Okay. Και καλά, βοήθησε και η περιοδία.
1: Έτσι, ναι, κι αλλιώς. Η περιοδία που έγινε και το ντοκιμοντέρ, αυτά τα έξι επεισόδια, κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της χρονιάς και την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας για όλη της την καριέρα.
0: Ναι.
1: Υπολόγισε ότι η γυναίκα είναι περίπου 20 χρόνια κάνει μουσική, έτσι.
0: Okay.
1: Μην κοιτάσουν 33 χρονών.
0: Έτσι. Τώρα δεν μιλάμε και για τα δις που έρχονται από πίσω.
1: Όχι.
0: Αλλά τα αξίζει, νομίζω. Εντάξει, οκ. Okay. Για μένα είναι. Είναι artist που δεν είναι, ρε παιδί μου, ξεφτύλα.
1: Ναι, παιδί μου, έχει και λίγο βάθος.
0: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
9: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
8: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
10: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
11: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
1: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
12: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
13: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Καβάλα News
16: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, να δεις τώρα, είναι πολύ γλυκό.
1: Πολύ,
0: αυτό.
1: Πολύ.
0: Πολύ γλυκό, πραγματικά. Είναι ένας μπαμπάς, ο Στίβεν Σπένσερ, ο οποίος είναι καθηγητής μουσικής στο κολέγιο Χάντερ της Νέας Υόρκης, και κάποια στιγμή με την κάμερά του είχε αρχίσει να τραβάει την κορούλα, η οποία είναι πιτσιρίκα 3 ετών, ναι, με εκείνα όλα τα χαριτωμένα που λένε τα παιδάκια, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Τις λάθος λέξεις.
0: Τις λάθος, ναι, ναι. Με, ξέρω εγώ, τον Ατάλο. Και άρχισε σε αυτά τα βιντεάκια, ας πούμε, να βάζει και μουσική.
1: Και μουσική, βέβαια.
0: Έτσι. Ανέβηκαν λοιπόν απάνω στο διαδίκτυο, άρχισε ο κόσμος να βλέπει πράγματα, το έκανε κυρίως για να το βλέπει η γιαγιά της.
1: Α,
0: αυτό.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι,
1: το και, τσιμπήσανε
0: και
1: λοιπόν
0: για τις
1: στα
0: μικρές
1: social.
0: Τις φίλες, τι κάνει το κοριτσάκι τα λοιπά. Όμως πήραν τεράστια έκταση όλα αυτά τα βιντεάκια,
1: ναι,
0: και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 30 εκατομμύρια views στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πιτσιρίκα αυτή.
1: Καλύτερα η πιτσιρίκα παρά η βία και τα όπλα.
0: Έτσι. Ας πούμε, μιλάει για ένα κουνέλι με κοτσίδες. Ναι. Και τέλος πάντων, μια υπόσχεση αγάπη σε ένα άλλο που δίνει 20-60 φορές. Αντί να λέει, ξέρω εγώ, 26.
1: Έτσι καταλαβαίνει τα νούμερα.
0: 20-60 φορές. Έτσι. Viral, πραγματικά. Το ανέβασε, μάλλον το ανέδειξε και ο Guardian.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα λέει το πιο ειλικρινές μουσικό project των τελευταίων ετών, όπου ακούγεται εκεί η πιτσιρίκα, λέει, μακάρι να μπορούσα ακόμα να πω στη μαμά μου σ' αγαπώ 20-60 φορές. Η μαμά δεν υπάρχει.
1: Oh. Ναι.
0: Πέταξε μακριά πριν από 9 χρόνια. Οπότε αν έχετε ακόμα μια μαμά, ακούστε το, που είναι στη ζωή σας, πείτε της σ' αγαπώ 20-60 φορές.
1: Λοιπόν, θα το κάνω μότο. 20-60 φορές. Το μεγαλύτερο νούμερο.
0: Είναι από 17 Φεβρουαρίου, πώς το λένε, available σε όλες τις πλατφόρμες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το Living Room Version. Έτσι. Τι συγκινητικό.
1: Πολύ, πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα epic κομμάτι και να σου πω τώρα την αμαρτία μου. Και εγώ θα συμφωνήσω με τα σχόλια που το συνοδεύουν σαν διασκευή,
1: ναι,
0: γιατί δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρωτότυπο. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που γίνεται αυτό.
1: Μιλάμε, για ποιο μιλάμε?
0: I Shot the Sheriff.
1: Ο Μάλλη.
0: Έρικ Κλάπτον.
1: Α, με τον Κλάπτον. Να, ναι, covers, ναι,
0: είναι
1: σωστό.
0: Είναι διασκευή του Bob Marley and the Wailers, ναι, το πρωτότυπο. Δεν γούσταρε πολύ ο Ρέγκε την, ο Κλάπτον τη Ρέγκε, συγγνώμη, αλλά επειδή ήταν η εποχή και το ένα,
1: ναι,
0: και το άλλο
1: και τα λοιπά, μεγάλο το σουξέ.
0: Εντάξει,
1: το έκανε.
0: Ας κάνω μια διασκευή σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα το πρωτότυπο με τον Bob Marley ακόμα και τώρα κρατάει πολύ πιο πάνω στη δημοτικότητα από αυτή τη διασκευή του Κλάπτον. Παρ' όλα αυτά, λέει, και όσοι τέλος πάντων ξέρουμε τον Κλάπτον και ξέρουμε, ας πούμε, okay, και τι μουσική κάνει, να το, ναι, πω έτσι, εκτιμούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ τίμια η διασκευή.
1: Ναι, είναι τίμια. Και αν θυμάμαι, τώρα δεν το ξέρω, εσύ το ξέρεις αυτό, αλλά νομίζω ότι είχε πάει και ψηλά στα hits το κομμάτι.
0: Είχε πάει, ναι, είχε πάει. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Όπως λέει και ένας φίλος μου, Τίμιο.
1: Τίμιο. Τίμιο ποιο?
0: Το Τίμιο το cover.
1: Βγάλαμε το ψωμάκι μας για 2 ώρες κεφάλι, έτσι.
0: Όχι, το cover του Clapton.
1: Α, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Εδώ το 2 στη Δημήτριο για Τετάρτη σήμερα τελειώνει.
0: Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.
1: Πες καλέ και τα παιδιά.
0: Πάλι.
1: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
0: Και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά από όλους μας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αισθητή άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, σκαρφάλωσε στο 3,7 από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο. Η αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα οφείλεται αποκλειστικά στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Αντίθετα, οι τιμές στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες παρέμειναν σταθερές. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Οκτωβρίου. Περιοδία στον νομό Καβάλας πραγματοποιούν την Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κύριος Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κυρία Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Επανέρχεται με το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση. Κηρύσσει τάσεις εργασίας μίας ώρας σε καθημερινή βάση από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου εγείρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Ερυφηλίδης. Με παρέμβασή του καταγγέλει ότι το κτίριο δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρ ασφάλειας, ενώ την ίδια ώρα προγραμματίζονται παιδικές παραστάσεις. Ο κ. Ερυφηλίδης κατηγορεί τη διοίκηση του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας για δικαιολόγητη καθυστέρηση στα απαραίτητα έργα που έπρεπε να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, όπως η εγκατάσταση αντλιοστασίου νερού. Τέλος, χαρακτηρίζει παράνομη και επικίνδυνη τη λειτουργία του θεάτρου, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η λογική του πάμε και όπου βγει με τις ζωές των θεατών. Την Πέμπτη, διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, στην περιοχή Μπουζίνα, στο Κέντρο Υγείας και στο Δημοτικό Στάδιο. Επίσης, ο οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασιλάκη.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Ο αγώνας τίνει προς sold out, καθώς έχουν διατεθεί 4.000 εισιτήρια, 2.000 για κάθε ομάδα.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία. Ιωάννου και Τσολάκη Γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
11: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
10: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
11: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε δυσπρόσιτο σημείο εντός κατοικημένης περιοχής στη Νέα Πέραμο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που αντιμετώπισαν με επιτυχία και τις μικρές αναζωπηρώσεις. Άμεσα κατασβέστηκε από την πυροσβεστική και η φωτιά που εκδηλώθηκε την ίδια περίπου ώρα στην περιοχή του Περιγυαλίου, όταν σταθμευμένο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να επεκταθεί γρήγορα και να προκαλέσει ζημιές σε άλλα δύο παρακείμενα αυτοκίνητα. Εντείνεται η αντιπαράθεση Ρωσίας-Γερμανίας μετά την ευθεία κατηγορία που επέρριψε το Βερολίνο κατά της Μόσχας για την υπόθεση του ντρόουν με εκρηκτικά που βρέθηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας και την απόφαση της γερμανικής ηγεσίας να ανακοινώσει κυρώσεις. Η κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται εν ώψη των περιφερειακών εκλογών της Κυριακής στο ανατολικό κρατήριο της Σαξονίας Άλχαντ, όπου η φιλορωσική εναλλακτική για την Γερμανία AfD προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις σύμφωνα με το Πολιτικό. 22 χρόνια μετά την απαλωτρίωσή του, παραδόθηκε χθες το βράδυ στην κοινωνία της Καβάλας στο οικόπεδο Κρέι. Το παρόν στην τελετή έδωσε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία έκοψε την κορδέλα των αγγενείων. Πρόκειται για έναν ιστορικό χώρο στην οδό Λάμπρου Κατζόνι 2, που συνδέει το χθες με το σήμερα. Μεταμορφώθηκε από εμπορικό κέντρο των αρχών του περασμένου αιώνα σε ένα σύγχρονο προστατευόμενο χώρο πολιτισμού από την αρχαιολογία. Περιοδεία στο νομό Καβάλας πραγματοποιούν σήμερα οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κ. Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί στη συνέχεια με τον Δήμαρχο Καβάλας. Η κ. Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Σε εφαρμογή τίθεται από τη ΔΕΙΑ Καβάλας η ευνοϊκή ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών σε έως 60 δόσεις. Η δημοτική επιχείρηση δίνει μια τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι καταναλωτές καλούνται να ρυθμίσουν άμεσα τις οφειλές τους. Όσα χρέη παραμένουν απλήρωτα για πάνω από 6 μήνες, θα επιβαρύνονται αυτόματα με πρόστιμο 50% και θα αποστέλλονται υποχρεωτικά στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για αναγκαστική εισπράξη. Αύριο διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο Κοκκινόχωμα και τα Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, στην περιοχή Μπουζίνα, το Κέντρο Υγείας και το Δημοτικό Στάδιο, επίσης ο Οικισμός και το Πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασιλάκη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Μεγάλο το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση του Νέστο Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Ο αγώνας τίνει προς sold out, έχουν διατεθεί 4.000 εισιτήρια, 2.000 για κάθε ομάδα. Η ομάδα της ΑΕΚ θα φτάσει σήμερα το πρωί στην περιοχή και θα μεταβεί στη συνέχεια στο Ζήτα Παλά στην Ξάνθη, όπου και θα διαμείνει για μερικές ώρες. Το μεσημέρι θα αναχωρήσει για το στάδιο της Χρυσούπολης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 από 4 στο Θρακικό, βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιμορ.com.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος.
7: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
14: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε δυσπρόσιτο σημείο εντός κατοικημένης περιοχής στη Νέα Πέραμο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που αντιμετώπισαν με επιτυχία και τις μικρές αναζωπυρώσεις. Την ίδια ώρα άμεσα κατασβέστηκε από την πυροσβεστική και η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Περιγιαλίου όταν ένα σταθμευμένο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να επεκταθεί γρήγορα και να προκαλέσει ζημιές σε άλλα δύο παρακείμενα αυτοκίνητα. Στην πρόσληψη σχεδόν 30.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη νέα σχολική χρονιά που προχώρησε χθες στο Υπουργείο Παιδείας, από τις συνολικά 29.948 προσλήψεις, οι 23.162 αφορούν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 6.786 άτομα προσλαμβάνονται ως ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό στην ειδική αγωγή, 142 εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στα δημόσια ονάσια σχολεία. 22 χρόνια μετά την απαλωτρίωσή του, παραδόθηκε χθες το βράδυ στην κοινωνία της Καβάλας στο οικόπεδο Κρέη. Το παρόν στην τελετή έδωσε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία έκοψε την κορδέλα των εγγενείων. Πρόκειται για ένα ιστορικό χώρο στην οδό Λάμπρου Κατσόνη 2, που συνδέει το χθες με το σήμερα. Μεταμορφώθηκε με πόρους του ΕΣΠΑ και την ευθύνη της αρχαιολογίας από εμπορικό επίκεντρο των αρχών του περασμένου αιώνα σε ένα σύγχρονο προστατευόμενο χώρο πολιτισμού. Περιοδεία στο νομό Καβάλας πραγματοποιούν σήμερα οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μιλένα Σούκουλη. Ο κ. Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κ. Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες έργα αστικών αναπλαίσεων στους Δήμους Παγκαίου Καβάλας και Νέστου. Σε εφαρμογή τίθεται από τη ΔΕΙΑ Καβάλας η ευνοϊκή ρύθμιση λήξη πρόθυμων οφειλών σε έως 60 δόσεις. Η Δημοτική Επιχείρηση δίνει μια τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι καταναλωτές καλούνται να ρυθμίσουν άμεσα τις οφειλές τους. Όσα χρέη παραμένουν απλήρωτα για πάνω από 6 μήνες θα επιβαρύνονται αυτόματα με πρόστιμο 50% και θα αποστέλλονται υποχρεωτικά στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για αναγκαστική εισπράξη. Αύριο διακοπές ρεύματος, 7.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι, σε κοκκινό χώμα και αμυσιανά, στην Ελευθερούπολη περιοχή Μπουζίνα, στο κέντρο υγείας και το δημοτικό στάδιο, επίσης ο οικισμός και το πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασίλακη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο της Χρυσούπολης. Ο αγώνας τίνει να γίνει sold out, έχουν διατεθεί 4.000 εισιτήρια, 2.000 για κάθε ομάδα. Η ομάδα της ΑΕΚ φτάνει σήμερα στην περιοχή και θα μεταβεί στο Ζήτα Παλά στην Ξάνθη όπου θα διαμείνει. Το μεσημέρι θα αναχωρήσει για το στάδιο της Χρυσούπολης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός με διαστήματα με αραιές νεφώσεις. Άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ στο Θρακικό, βορειοανατολική 4 θερμοκρασία 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
9: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά
10: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
11: από το ePavla Radio,
10: από το live24.gr.
11: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην Αττική έθριος καιρός, η άνεμη βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Από το βράδυ πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις στις 10. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 11. Μικρόφωνο στη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
13: Και 5 στο κόκκινο.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι μαζί μου η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Και στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας, ο Γιώργος Βούλγαρης, Τελεία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059. Το ξαναλέω, 6985-870-059. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι απαλά και ήπια με αυτή την πραγματικότητα που ξαναζούμε. Δηλαδή, ξέρετε, έτσι θα σας περιγράψω μια κατάσταση που είδαμε με αφορμή την χθεσινή έτσι εντυπωσιακή μεγάλη, θα έλεγα, αυτά τα που κάνει η κυβέρνηση, ανακοίνωση για την μείωση των τιμών σε 1.700-1.800 προϊόντα πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ κλπ. Θα σας πω λοιπόν ένα πράγμα με όλη την καλή διάθεση που έχει συμβεί σε όλη αυτή την ιστορία. Να θυμηθούμε λίγο τι έγινε. Στα τον Ιούνιο περίπου, η κυβέρνηση κάνει ένα συνάπτη, ένα άτυπο μορατόριο με παγώματος των τιμών, με

όλους αυτούς που διαμορφώνουν τις τιμές στην αγορά για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, που η Ρίστο εν παρόδο ήταν και ένα δίμηνο περίπου που είχαμε και εκπτώσεις στις τιμές γενικότερα. Και αναγγέλει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμόσει βάλει σε εφαρμογή μία συμφωνία για μειώσεις τιμών στα προϊόντα και σε υπηρεσίες, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης κλπ. Πολύ καλά μέχρι εδώ. Μόλις ανακοινώνεται λοιπόν από τον κύριο Θεοδωρικάκο ότι έτσι θα πορευτούμε το υπόλοιπο, παραβιάζεται λοιπόν αυτό το άτυπο μορατόριο και σπεύδουν όλοι να αλλάξουν τις τιμές στα προϊόντα τους, σούπερ μαρκετάδες κλπ. Το δίμηνο ακριβώς που ίσχυε το μορατόριο. Αποτέλεσμα, μέσα σε ένα δίμηνο οι τιμές βασικών προϊόντων αυξήθηκαν από 20 έως και 40%. Αποδεδειγμένα αυτά και καταγεγραμμένα στην πλατφόρμα, το πόσο κάνει, να που χρειάζεται η πλατφόρμα για να μπορείς να δεις και να κάνεις τις συγκρίσεις. Έρχεται λοιπόν τώρα, χθες, ανακοινώνει τη συμφωνία για μειώσεις μέσω σταθμικές, όπως είπε, στο 9-9,5%, και η μείωση των τιμών έγινε πάνω στις τελευταίες τιμές οι οποίες είχαν να προσαρμοστεί υπέρογκα μέσα στο προηγούμενο δίμηνο. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν? Να πούμε δε ότι οι νέες τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα αυτή τη στιγμή είναι από 10 έως 25% ακριβότερες από αυτές που προέβλεπαν ότι θα ήταν όταν ξεκίνησε αυτή η άτυπη συμφωνία παγώματος των τιμών, δηλαδή του Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου. Σήμερα οι νέες τιμές. Εδώ, όσο καλή διάθεση και να έχεις, αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι γίνεται. Ή κάποιοι εκμεταλλεύονται με την ανοχή του κράτους τελικά, γιατί αυτός είναι ο υπεύθυνος για όλη αυτή την ιστορία, τις καταστάσεις για να βγάλουν υπέρογκα κέρδη, υπερκέρδη, ή η κυβέρνηση συνειδητά επιλέγει να διευκολύνει όλες αυτές τις μεγάλες αλυσίδες να πλουτίσουν στη λογική την οποία πορεύεται μέχρι τώρα. Ή σε άλλη εκδοχή, ποια είναι η τελευταία εκδοχή, έχουμε να κάνουμε με ανίκανους και ανεπαρκείς, οι οποίοι χάνουν τον έλεγχο. Δεν υπάρχει τρίτη εκδοχή. Πάντως όλο το σκηνικό έτσι όπως αναπτύχθηκε δεν ήταν υπέρ του καταναλωτή, ο οποίος πλήττεται εδώ και 7 χρόνια από αυτή την ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά. Συμπτωματικά χθες βγήκε και ο πληθωρισμός, ο εναρμονισμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, του Αυγούστου. Πάλι πήρε την ανηφόρα, 3,7%. Ακούμε δικαιολογίες, πολλές δικαιολογίες. Για όλα ευθύνεται η διεθνής κρίση. Μία η ενέργεια, μία το Ορμούς, μία η Ουκρανία, την άλλη η πανδημία. Εδώ και 7 μπήκαμε στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης, ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Προσέξτε όμως, για να είμαστε ξεκάθαροι. Επηρεάστηκαν, σαφώς και επηρεάστηκε η αγορά από όλες αυτές αυτή την αταξία, να το πω έτσι, που υπάρχει στο διεθνές στερέωμα. Ωστόσο, εάν δείτε τον πληθωρισμό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον πληθωρισμό της Ελλάδας σε βάθος 5ετίας, 6ετίας, θα δείτε ότι στην Ελλάδα
η αύξηση των τιμών, ο τιμάριθμος, είναι διπλάσιος από ό,τι είναι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ακούμε συχνά την κυβέρνηση να μας λέει ότι προσπαθούμε να ελέγξουμε, να κάνουμε, να ράνουμε και διαμορφώνει μια εικόνα η οποία, μπας περιπτώσει, μόνο στο μυαλό τους είναι ωρεοποίησης. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Χατζηδάκη, για τον Άδωνη, για όλους αυτούς που μας λένε αυτά που μας λένε. Όλοι έχουμε πείρα, γνώση του τι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Θα σας πω λοιπόν κάτι το πολύ απλό. Το 19 υπάρχουν προϊόντα τα οποία σωλουνών τη μνήμη είναι καταγεγραμμένα, διότι τα χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, ας πιάσουμε αυτό το περίφημο σουβλάκι που παίρνουμε όλοι, είναι πολύ απλό. Ξέρετε πόσο είχε, ανέτρεξα στα στοιχεία, ξέρετε πόσο είχε ένα σουβλάκι το 19. 2-2-10. 2 ευρώ ή 2-10 έπαιζε, από 2 μέχρι 2-20. Ξέρετε πόσο έχει σήμερα? Από 4,20 μέχρι 4,5, μιλάω για τα τρέχοντα εκεί της γειτονιάς, έτσι, δεν μιλάω για τα της Μυκόνου και της Σαντορίνης, μιλάω για αυτά. Ξέρετε πόσο είναι αυτό, απλή αριθμητική? 100% πάνω, είναι διπλάσια τιμή αυτή η κατάσταση που είναι σήμερα. Θέλετε άλλο προϊόν? Πάρτε τη φέτα. Όλοι θυμάστε ότι το 19 η φέτα, η παραδοσιακή φέτα που μπαίνει σε όλα τα σπίτια, ήταν από 5 μέχρι 6, 6,20 κλπ. Για πηγαίνετε τώρα να βρείτε κάτι τέτοιο. Ξεκινάει από 10, 11 και φτάνει μέχρι 13, 13,5 κλπ. Και παραπάνω. Μιλάω για τη φέτα. Πάλι είναι 100% πάνω. Μπορώ να σας αραδιάσω σειρά προϊόντων. Τα μακαρόνια, τα οποία επίσης χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Το 19 τα έπαιρνες με 25, 30, μέχρι 35 λεπτά το πακετάκι. Σήμερα από 80 έως 1,20. Πάνω από 100%. Αλήθεια? Αλήθεια, για όλα αυτά φταίει η Ουκρανία και το Ορμούζ? Αλήθεια, έχει αυξηθεί 100% ο μισθός του μέσου Έλληνα για να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του? Για πέστε μου, το βιώνουμε όλοι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά, με όλη την καλή διάθεση, τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Να διαλύσει την κοινωνία, να φτωχοποιήσει τους ανθρώπους. Δεν ξέρω τι κάνει, συνειδητά ή ασυνείδητα, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε σήμερα. Όσο και να την ωραιοποιήσουν, όσο και να εμφανιστούν να τη δείξουν ως κάτι το οποίο αλλάζει και φέρνει σε άλλες ταχύτητες και σε άλλα επίπεδα την ελληνική οικονομία, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη και είναι πράγματα τα οποία τα βιώνει ο μέσος Έλληνας, όποιας ιδεολογίας και να είναι. Θέλετε να μιλήσουμε για τα ενοίκια, για την κατοικία? Να τα δούμε και αυτά. Δέστε που ήταν η κατοικία, το ενοίκιο και η δυνατότητα που υπήρχε εκείνη την περίοδο του 19, γιατί επειδή θέλει να παίζει η κυβέρνηση με συγκρίσεις, να τη συγκρίνουμε με τη δικιά της θητεία. Αυτή τη διακυβέρνηση που έχει η ίδια. Ας μην πάμε λίγο ούτε στην εποχή του Τσαλδάρη, ούτε στην εποχή του Τρικούπη, ούτε οπουδήποτε άλλου. Ας πάμε λοιπόν στα δικά της πεπραγμένα, τα οποία μπορούμε να θυμηθούμε. Τα ενοίκια λοιπόν. Πηγαίνετε να βρείτε ένα σπίτι σήμερα, αν το βρείτε, σε τιμή κάτω από 500, ακόμα και κάτι σαπάκια τα βρίσκεις αυτό. Τι γίνεται λοιπόν εκεί πέρα? Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορώ να αναφέρω και τα οποία δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Τα βλέπετε όλοι, τα βλέπουμε όλοι καθημερινά. Απλά εγώ έχω ένα μικρόφωνο και τα ξαναθυμίζω στον κόσμο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
Προσέξτε τώρα τι γίνεται, μιας και ανέφερα τα σπίτια για να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί πώς συνδέονται όλα με αυτόν τον τρόπο. Λέμε, την ίδια ώρα που ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να βρει να νοικιάσει ένα σπίτι, γιατί έχει φτάσει στα ύψη ή γιατί το έχουν βάλει στο Airbnb ή οπουδήποτε, η κυβέρνηση παίρνει νόμους που διευκολύνει τα funds και τις services και τις τράπεζες να μπαζώνουν με πληστηριασμούς χιλιάδες ακίνητα. Έχουν γίνει πάνω από 30.000 πληστηριασμοί μόνο φέτος μέχρι τώρα και μπορεί να φτάσει πάνω από 80.000 από ό,τι λένε προγραμματισμένα προς το τέλος. Τι γίνεται με τους πληστηριασμούς σπιτιών και πρώτης κατοικίας και όλων, τα πάντα, δεν σώζεται τίποτα πλέον σήμερα. Οι περισσότερες περιπτώσεις δεν καταλήγουν στις πρώτες, γιατί βγαίνουν σε μία τιμή η οποία βασίζεται σε μία λογική αντικειμενικών αξιών. Με βάση τους υφιστάμενους νόμους λειτουργίας της αγοράς, ο επόμενος πληστηριασμός που προγραμματίζεται θα πρέπει να πέσει χαμηλότερα. Δηλαδή θα πάει 20% πιο κάτω, ο τρίτος πιο κάτω κλπ. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Επειδή δεν έχει τη δυνατότητα, αυτό είναι ένα θέμα που δεν έχει τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης να το αγοράσει στη χαμηλή τιμή, στην τιμή που το παίρνει το funds, τα αγοράζουν τα ίδια τα funds. Άρα λοιπόν μπαζώνουν ακίνητα, χιλιάδες ακίνητα, ανεβάζουν τις τιμές της αγοράς για να τα ξεφορτωθούν κάποια στιγμή στις χρυσές βίζες και σε όλους αυτούς σε τιμές κερδοσκοπίας. Το παιχνίδι πια έχει ξεφύγει. Ας καταλάβετε ότι είναι επικίνδυνοι.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Είναι ώρα για καφέ. Και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
12: Auto Center Service.
13: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
14: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
14: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
14: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
14: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
14: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Το οποίο παίρνουμε κάθε μήνα είναι με το φυσικό αέριο. Η τιμή του φυσικού αερίου έχει εκτοξευθεί, έχει αυξηθεί πάνω από 130% από την αρχή του χρόνου. Είναι στα 73,5-74 ευρώ η μεγαβατόρα. Εμείς σκεφτείτε ότι παίρνουμε ως χώρα φυσικό αέριο υγροποιημένο, έτσι κι αλλιώς πανάκριβο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται με όλη αυτή. Και να θυμίσω επίσης και μία άλλη παράμετρο για να καταλάβετε. Θα πάμε σε νέα αύξηση των επιτοκίων δανεισμού. Γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ετοιμάζει νέα αύξηση στα επιτόκια, οπότε καταλαβαίνετε σε τι επίπτωση θα έχει στην τιμή του, στην αξία του χρήματος, δηλαδή στα δάνεια και σε όλες αυτές τις δόσεις που πληρώνει ο καθένας. Δεν μπορώ να τα κρύψω, λυπάμαι που το λέω, ξέρω, καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι βαριά και μαύρα και μάλιστα μόλις γυρίσαμε ή τουλάχιστον ό,τι κάναμε από διακοπές και μπαίνουμε σε μια πραγματικότητα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σας πω λοιπόν το εξής για το φυσικό αέριο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Το φυσικό αέριο μας έχει καταγγελθεί εδώ πέρα και βεβαίως έχει υποθεί, αλλά εδώ από το σταθμό μας μας είχε αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο ενεργειακός επιθεωρητής ο κύριος Χριστοδουλάκης, ότι το φυσικό αέριο το πουλάμε στη Βουλγαρία το μεσημέρι που έχουμε, εν πάση περιπτώσει, εμείς όλες αυτές σε ολική ενέργεια, τα πάντα είναι σε ενέργεια ηλιακή και όλα αυτά, το πουλάμε φτηνά, και το βράδυ που δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους το επανεισάγουμε το δικό μας, έτσι, τη δικιά μας ενέργεια, στην ακριβή τιμή από τη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε κάτι δυσθεώρατους λογαριασμούς. Γιατί γίνεται αυτό? Υπήρξε σε αυτό το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν μας έχει πει ακόμα η κυβέρνηση τι έχει σκοπό να κάνει και πόσα τελικά θα πάρει, πόσα πήρε, που πήγαν τα λεφτά, υπήρχε στην αρχή μία σκέψη και ένα σχέδιο να φτιαχτεί μία μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Περιέργως πως το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Απεντάχθηκε αυτό το έργο, γιατί φαίνεται δεν φτάνανε τα λεφτά για τους κολλητούς και τους φίλους, έπρεπε να δοθούν εκεί τα χρήματα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην μπορούμε, να μην έχει η χώρα μας αποθηκευτικούς χώρους για να μπορεί να χρησιμοποιεί φθηνή ενέργεια και να δίνεται στους καταναλωτές την ενέργεια. Και μιας και μιλάμε για, για τον ηλεκτρισμό και για την ενέργεια, και για να θυμηθούμε το παλιό που έλεγε ο Μακαρίτης ο Λένιν, ότι σοσιαλισμός σημαίνει εξηλεκτρισμός, το περίφημο σύνθημα. Από το 19 ξέρετε πόσο έχει αυξηθεί στους λογαριασμούς το κόστος της ενέργειας που πληρώνουν τα νοικοκυριά από το 19 μέχρι σήμερα. 200% παρακαλώ, κρατηθείτε. Ο μέσος λογαριασμός και η τιμή του ρεύματος. Από αυτά τα χρήματα ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι υπόλοιποι όλοι εκεί, το επιτελείο που έχει διοριστεί από την κυβέρνηση, παίρνουν κάτι παχυλές απολαβές 600-700 χιλιάδων τον χρόνο, με κάτι μπόνους τεράστια κλπ. Και εμείς πληρώνουμε αυτά. Αυτά λοιπόν, έτσι θα επανέλθουμε, θα έχουμε στη συνέχεια, θα τα δούμε, δυστυχώς κάπου πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ετοιμάζονται λοιπόν τώρα, ήδη αρχίζει από σήμερα, να πάνε στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης όλοι να θα υπάρξει η παρέλαση των αρχηγών των κομμάτων, αρχής γενομένης σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα, που θα μιλήσει για το δικό του το πρόγραμμα του κόμματός του γύρω από την νέα οικονομική ανάπτυξη όπως την αντιλαμβάνεται και τα μέτρα τα οποία κατά τη γνώμη του κόμματος θα πρέπει να εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Έχουμε τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο και πάει λέγοντας, θα ακούσουμε διάφορα εκεί πέρα. Το πρόβλημα θα λυθεί, δεν ξέρω. Μάλλον ξέρω ότι δεν πρόκειται να λυθεί. Καθρεφτάκια θα ακούσουμε, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει σημασία αυτή τη στιγμή τι θα πει και πώς θα αντιμετωπίσει αυτό που συμβαίνει. Πάντως αυτό που ξέρω και τουλάχιστον διαρρέεται από τα ρεπορτάζ εκεί και από τα επιτελεία του Μαξίμου είναι ότι έχοντας πιεστεί αφόρητα, είχαν προγραμματίσει ένα πακέτο γύρω στο 1,7-1,8 δις μεταχρονολογημένο και ξέρετε τώρα λίγο από εδώ λίγο από εκεί, επειδή κατάλαβαν ότι κάτι είναι ασφικτικότερες οι πιέσεις της κοινωνίας, πληροφορούμαστε ότι έχει ζητήσει νέες παρεμβάσεις να βρει το οικονομικό επιτελείο και νέα μέτρα για να τονωθούν αναξιοπαθούσες ομάδες της κοινωνίας. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Λοιπόν, δεν θα μείνουμε πολύ άλλο σε αυτό τώρα προς το παρόν. Θα έχουμε άλλωστε και συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα, ανθρώπων οι οποίοι είναι πολύ πιο κοντά και άμεσα στην αγορά για να μας πούνε τι γίνεται. Να πω λοιπόν ότι σήμερα στις 12.30 έχει προγραμματιστεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την εκλογή ή μη, να ξέρουμε, της Έλληνας Ακρίτας στη θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με πρωτοστάτη εν πάση περιπτώσει τον Άδων Γεωργιάδη που καθορίζει την ατζέντα στην κατεύθυνση που εν πάση περιπτώσει θέλει να τηρήσει η κυβέρνηση, για να μην βγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, βάζει τους λαγούς μπροστά, ή τουλάχιστον οι λαγοί έχουν η θέση τους είναι αυτή για να παίζουν ακριβώς αυτό το ρόλο. Αναμένεται λοιπόν η νέα κοινοβουλευτική ομάδα να υλοποιήσει την προαναγγελθήσα μεθόδευση και να ψηφίσει παρόν, γιατί δεν προβλέπεται αρνητική ψήφος, γι' αυτό παρόν είναι σαν αρνητική ψήφος, ώστε να μην υπάρξει η απαραίτητη πλειοψηφία που και να εμποδιστεί η εκλογή της Έλενας Ακρίτα στην θέση αυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το έχουμε πει, το έχει επισημάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου στις τοποθετήσεις της ότι αυτό είναι αντιθεσμική από όπου και να την πιάσεις αυτή τη μεθόδευση, και βεβαίως είναι μια αντίληψη απόλυτα κομματικού κράτους, γιατί εγώ δεν μένω στο αν οι αναρτήσεις της κυρίας Ακρίτας ενόχλησαν τον Άδωνη Γεωργιάδη ή γιατί ας πούμε είχε μία διαμάχη με την σύζυγο του πρωθυπουργού που κατήγγειλε κάποια πράγματα και όλα αυτά. Εγώ δεν μένω σε αυτά. Στην πολιτική αυτά τα πράγματα είναι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει κάποιος άνθρωπος, γιατί για κάποιο λόγο πρέπει να γίνεσαι δυσάρεστος, γιατί έτσι αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι τακτική την οποία έχει ακολουθήσει σε όλες τις συμπεριφορές με κορυφαία η Νέα Δημοκρατία, με κορυφαία την εκλογή του κομματικού προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Ακριβώς τα ίδια έκανε. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι το να μην υπάρξει νέος αντιπρόεδρος από την αντιπολίτευση, η σύνθεση της σύσκεψης των προέδρων που γίνεται τακτικά και παίρνει αποφάσεις αλλοιώνεται, διότι όπως ξέρετε έχετε ακούσει για αυτή την περίφημη, το περίφημο άρθρο με την, για αποφάσεις ας πούμε για τις ανεξάρτητες αρχές, για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών, που πρέπει να γίνονται με βάση τα 3/5. Αλλοιώνει λοιπόν το χαρακτήρα όπου έχει ένα επιπλέον εργαλείο η κυβέρνηση στο να ελέγξει ακόμα περαιτέρω βασικούς θεσμούς λειτουργίας του κράτους και του συντάγματος. Είναι μία αντίληψη αυτή την οποία την εφαρμόζει σε όλες τις εκδοχές. Δεν υπάρχει δηλαδή ό,τι και να μας πούνε ότι ξέρετε κάτι το κάναμε γιατί δεν μας άρεσαν αυτά που γράφει η κυρία, έχει οξύ λόγο η κυρία Ακρίτα και όλα αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα? Και μας δεν μας αρέσει ο τρόπος που κυβερνά, ο αντισυνταγματικός τρόπος σε όλα τα επίπεδα που ελέγχει τη δημοκρατία ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ανεχόμαστε το γεγονός ότι έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Καλός ή κακός, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει. Είναι ότι όταν μετέχεις σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να λειτουργήσεις με αυτά τα χαρακτηριστικά. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Τι να κάνουμε λοιπόν τώρα? Τον έβγαλε ο ελληνικός λαός. Να πω ψέματα? Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω ψέματα, γιατί το βίο και την πολιτεία που ανακάλυψε ο ελληνικός λαός σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη, εγώ την είχα ανακαλύψει και το πλήρωσα πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός. Από άλλο βήμα τότε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούν το Σύνταγμα και τη λειτουργία της δημοκρατίας με αυτά τα χαρακτηριστικά. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει η Δούρου, ο Καψόχας, η Τσουραμάνη, η Ακρίτα, οποιοδήποτε. Αυτή είναι η λειτουργία.

0: Λοιπόν, υπάρχει μία έτσι επιθετική προσέγγιση την οποία επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια θέματα τα οποία φοβάμαι ότι δεν έχουν γίνει αντιληπτό και στην ελληνική κοινή γνώμη και μία ας πούμε προσπάθεια που ηγείται ο αρμόδιος ο Νίκος Παπάς για την αποπληρωμή του χρέους. Ο Νίκος Παπάς επιμένει ότι αυτή η επιχείρηση, να το πω έτσι, της κυβέρνησης ζημιώνει και την ελληνική οικονομία, αλλά ζημιώνει στην πραγματικότητα και το μέσο Έλληνα, γιατί διατίθενται χρήματα τα οποία είναι, να το πω έτσι, καβατζωμένα από την άποψη ότι έχουν ρημάξει τον ελληνικό, έτσι να θυμηθούμε όλοι τα ματωμένα πλεονάσματα άλλων εποχών, τώρα είναι, δεν είναι ματωμένα τα πλεονάσματα αυτά, τα υπέρογκα, τα τερατώδη πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα θα έλεγα, και με συμφωνημένο χρέος πάμε και αποπληρώνουμε φθηνό χρέος για να πάρουμε ακριβό χρέος το οποίο δανειζόμαστε, δηλαδή τα ίδια λεφτά που δίνουμε για να σβήσουμε χρέη με 1,5-1,7% επιτόκιο, 13 δις από ό,τι υπολογίζω, παίρνουμε, δανειζόμαστε για τις καινούργιες ανάγκες που υπάρχουν στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας με 4-4,5%, τώρα θα αυξηθούν και περισσότερο τώρα τα επιτόκια, θα έχουμε κι άλλα, για να πάρουμε άλλα 13 δις τα οποία χρειαζόμαστε. Αυτό είναι κατανόητο, ασύλληπτο. Δεν στερείται και λογικής, ούτε καν οικονομικής λογικής. Δηλαδή πραγματικά, σκεφτείτε ένα νοικοκυριό δηλαδή, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει κάποια δυνατότητα να μειώσει να πληρώσει κάποια χρέη τα οποία είναι πάμφθηνα, για να πάρει μετά από ένα μήνα και δύο μήνες κάτι για να καλύψει τις ανάγκες του, καινούργιο δάνειο για να μπορέσει να τα φέρει βόλτα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα ούτε σε ένα απλό νοικοκυριό αυτή η λογική. Όμως για την κυβέρνηση υπάρχει. Και ποιο είναι το επιχείρημα? Ότι εμείς δεν θέλουμε να υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας και να αφήσουμε την κυβέρνηση και τη χώρα ακάλυπτη. Τι λέτε βρε παιδιά, δεν τη χρεοκοπήσατε τη χώρα? Δεν την αφήσατε, δεν την παραδώσατε έρμεο στα χέρια των δανειστών και των αυτό? Σήμερα δεν παραδίδετε τη χώρα στα φαντς και στους κερδοσκόπους και σε όλους αυτούς? Αυτό που κάνετε, δεν παίρνετε όλες τις... έχετε πάρει του κόσμου τους εξοπλισμούς ας πούμε σε εκατομμύρια τα οποία δεν ξέρουμε πώς κινούνται και προς τα που κατευθύνονται και τα παρουσιάζει, όλα αυτά τα πράγματα δεν έχετε καταλάβει ότι είναι ακριβώς υποθήκευση του μέλλοντος της χώρας? Αυτό σας κόφτει? Πραγματικά μου είναι ανεξήγητο και είναι ανεξήγητο σε πολλούς. Εν πάση περιπτώσει ο Νίκος ο Παπάς έχει ανοιχτή πρόσκληση σε οποιοδήποτε μέλος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το δημοσιονομικό χώρο και την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Θα τα δούμε και στη ΔΕΘ αυτά, θα ακουστούν, αλλά ας περιμένουμε.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Τον έχουν σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. ανώδυνη μη επεμβατική διαγνωστική μέθοδος για την ανίχνευση πιθανής κακοήθειας του δέρματος αποτελεί δερματοσκόπηση. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Εμίλιο Λάλα, καθηγητή δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Παγκόσμιας Εταιρείας Δερματοσκόπησης. Κύριε Λάλα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
2: Τι είναι η δερματοσκόπηση και πώς πραγματοποιείται η εξέταση?
3: Η δερματοσκόπηση είναι η βασική διαγνωστική μέθοδος με την οποία προσεγγίζουμε, διαγνώσκουμε δηλαδή τον καρκίνο του δέρματος, το μελάνωμα και τους υπολείπους τύπους καρκίνου του δέρματος με έναν απλό, με μια απλή κλινική εξέταση με τη χρήση αυτού του ειδικού εργαλείου που μας επιτρέπει την έγκυρη αναγνώρισή του.
2: Υπάρχει διαφορά σε σχέση με τη χαρτογράφηση σπήλων, έτσι δεν είναι, κύριε Λάλα?
3: Σωστά, υπάρχει κάποια διαφορά. Η χαρτογράφηση χρησιμοποιεί εξ ορισμού τη δερματοσκόπηση, αλλά σε ψηφιακή μορφή και σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις. Οπότε ναι, υπάρχει κάποια διαφορά, αν και βασίζονται στην ίδια αρχή λειτουργίας.
2: Άρα δηλαδή σε ένα ιατρείο δερματολογικό, ένας ασθενής, αν μπορούμε να πούμε έτσι μέσα εισαγωγικά, μπορεί να εξεταστεί με δερματοσκόπηση για να δει τους πύλους και αν υπάρχει κάτι ύποπτο? Είναι εύκολο να
3: πρέπει.
2: Γίνει αυτό?
3: Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Μπορεί και πρέπει να εξεταστεί με δερματοσκόπηση. Δεν μπορεί να γίνει διάγνωση τη σήμερα ημέρα χωρίς τη χρήση του δερματοσκοπίου. Είναι απολύτως απαραίτητο εργαλείο. Η απλή δερματοσκοπική εξέταση. Τώρα, η χαρτογράφηση είναι μια λίγο πιο σύνθετη διαδικασία που χρειάζεται σε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων και όχι αναγκαστικά στο σύνολο του πληθυσμού.
2: Και πόσο αξιόπιστη είναι η εξέταση αυτή, κύριε Λάλα?
3: Κοιτάξτε, όπως όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις προσφέρουν τη δυνατότητα που προσφέρουν και από εκεί και μετά απαιτούν και την ικανότητα, αν θέλετε, τη σωστή εκπαίδευση του αξιολογητή, δηλαδή του γιατρού που αξιολογεί την εξέταση. Δεν γίνεται δηλαδή με αυτόματο τρόπο, αν και πρέπει να πω ότι σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη που εφαρμόζεται ήδη στην πράξη, στην τερματολογική διάγνωση, υπάρχει κατά μία έννοια και μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, αλλά η κύρια δουλειά γίνεται από τον διαγνωστή δερματολόγο, ο οποίος αξιολογεί αυτό που βλέπει.
2: Οπότε είναι ένα μηχάνημα, έτσι δεν είναι, και ένας δερματολόγος ο οποίος βλέπει μέσα από το μηχάνημα και κρίνει κατά πόσον αυτός ο σπήλος είναι ύποπτος ή όχι.
3: Πολύ σωστά.
2: Δηλαδή σαν μεγενθητικός φακός.
3: Εντάξει, ναι, με μια πολύ απλοποιημένη μορφή θα μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι είναι σαν μεγεθυντικός φακός, είναι αρκετά παραπάνω από ένα μεγεθυντικό φακό βέβαια. Και ναι, η αξιολόγηση γίνεται από τον γιατρό και με τον αστερίσκο που είπα πριν, δηλαδή ότι υπάρχει πλέον και η βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται, κύριε Λάλα, η δερματοσκόπηση και ποια τα πλεονεκτήματα της εξέτασης?
3: Ναι, το κύριο, το κυρίαρχο πλεονέκτημα είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το μελάνωμα και τους άλλους καρκίνους δέρματος σε ένα στάδιο στο οποίο δεν είναι ακόμα ουσιαστικά επικίνδυνη για την γενική υγεία και για τη ζωή του ανθρώπου. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια σημασία, διότι το μελάνωμα από ένα σημείο και μετά γίνεται πολύ απειλητικό για τη γενική υγεία, γιατί έχει την τάση να κάνει μεταστάσεις. Άρα είναι τεράστια η σημασία του να το βρούμε πριν από αυτό το στάδιο. Και αυτό είναι το κυρίαρχο, το κύριο, το σημαντικότερο πλεονέκτημα της δερματοσκόπησης. Δευτερεύον, όχι ασήμαντο, αλλά δευτερεύον πλεονέκτημα, είναι ότι αποφεύγουμε τις αχρίαστες χειρουργικές πράξεις, δηλαδή τις αχρίαστες αφαιρέσεις καλοήθων βλαβών, όπως η σπήλη και διάφοροι άλλοι καλοειδή όγκοι που έχουμε στο δέρμα μας.
2: Και από τη στιγμή που η δερματοσκόπηση δείξει ότι ο σπήλος έχει ύποπτα χαρακτηριστικά, ποιο είναι το πρωτόκολλο στη συνέχεια, κύριε Λάλα, τι θα πρέπει να γίνει?
3: Κατά κανόνα, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, χρειάζεται στη συνέχεια να γίνει μια απλή, συντηρητική, μικρή χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου αυτού σε στενά όρια. Και θα ακολουθείς μετά η ιστολογική εξέταση, η οποία θα θέσει την τελική διάγνωση. Αυτό είναι ο κανόνας. Τώρα υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, αλλά είναι σενάρια τώρα λίγο εξειδικευμένα.
2: Και σε τι ποσοστό η δερματοσκόπηση, κύριε Λάλα, κάνει τη διάγνωση με επιτυχία?
3: Κοιτάξτε, με βάση την διεθνή βιβλιογραφία, τα ποσοστά μπορεί να προσεγγίζουν το 100%, να φτάνουν στο 97-98% διαγνωστικής ακρίβειας σε μέσο όρο, λέω. Βεβαίως αυτό προϋποθέτει, όπως είπα, την κατάλληλη εκπαίδευση του αξιολογητή, δηλαδή του γιατρού που θα κάνει την αξιολόγηση. Με απλά λόγια, δηλαδή, μας βοηθούν πάρα πολύ σημαντικά στην καλύτερη διάγνωση σε σύγκριση με την εποχή που δεν υπήρχε η δερματοσκόπηση.
2: Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν κάποιος αμφιβάλλει, έχει μια υποψία για ένα σπήλο που έχει αλλάξει μορφή, κατευθείαν ο δερματολόγος να του κάνει μια δερματοσκόπηση, αφού αν αυτό είναι εφικτό και υπάρχει σε κάθε δερματολογικό ιατρείο. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Απολύτως, και θα έλεγα και, ναι, ναι, και με έμφαση και όλο αυτό που λέτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, σχεδόν απαραίτητο.
2: Κύριε Λάλα, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.

0: κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αισθητή άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, σκαρφάλωσε στο 3,7 από 2,7% που ήταν τον Ιούλιο. Η αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα οφείλεται αποκλειστικά στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Αντίθετα, οι τιμές στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες παρέμειναν σταθερές. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Οκτωβρίου. Περιοδία στον νομό Καβάλας πραγματοποιούν την Τετάρτη οι υφυπουργοί Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης και Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη. Ο κύριος Βλάσης θα επιθεωρήσει τα ανακαινισμένα κτίρια του 4ου Γυμνασίου και του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Η κυρία Σούκουλη θα πραγματοποιήσει αυτοψίες σε έργα αστικών αναπλάσεων στους Δήμους Παγκαίου, Καβάλας και Νέστου. Επανέρχεται με το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας με κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση. Κηρύσσει τάσει εργασία μία ώρα σε καθημερινή βάση από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου εγείρει ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Ερυφηλίδης. Με παρέμβασή του καταγγέλει ότι το κτίριο δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρ ασφάλειας, ενώ την ίδια ώρα προγραμματίζονται παιδικές παραστάσεις. Ο κ. Ερυφηλίδης κατηγορεί τη διοίκηση του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας για δικαιολόγητη καθυστέρηση στα απαραίτητα έργα που έπρεπε να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, όπως η εγκατάσταση αντλιοστασίου νερού. Τέλος, χαρακτηρίζει παράνομη και επικίνδυνη τη λειτουργία του θεάτρου, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η λογική του «πάμε και όπου βγει» με τις ζωές των θεατών. Την Πέμπτη, διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, στην περιοχή Μπουζίνα, στο κέντρο υγείας και στο δημοτικό στάδιο. Επίσης, ο οικισμός και το πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασιλάκη.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης. Ο αγώνας τίνει προς sold out, καθώς έχουν διατεθεί 4.000 εισιτήρια, 2.000 για κάθε ομάδα.
4: Ο καιρός.
5: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 31, μεταβλητή άνεμη έως 3 από φόρ στην προθμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510 44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιμορ.com.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
13: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Σύνδεση με 105.5 στο κόκκινο.
15: Στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Εδώ είμαστε πάλι με Μικρούτσικο και με Χάρης Αλεξίου. Λοιπόν, με την Νικολέτα Τσουραμάνη, το Χάρη Δάλα στην επικοινωνία και το Σωτήρη Καψόχα στα μικρόφωνα. Έβλεπα μία δήλωση, έτσι μας το επισήμενε και ένας ακροατής μας. Έβλεπα μία δήλωση, ο γνωστός υπερδραστήριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος, εντάξει, το ξέρουμε, πια το έχουμε δεχτεί, ότι για τα πάντα έχει άποψη εκτός από τα δικά του, πια όλα είναι. Τι μας είπε λοιπόν εκτός όλων των άλλων, θα περάσει στα ψηλά βέβαια αυτό. Χαρακτήρισε ταλαντούχο τον κύριο Κασιδιάρη, ταλαντούχο πολιτικό, τον κύριο Κασιδιάρη παρακαλώ, έτσι, της Χρυσής Αυγής. Και ότι εν πάση περιπτώσει τι να κάνουμε, έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές και να δώσει, υπάρχει ένας κόσμος που αναγκαστικά το ακούει. Ταλαντούχος λοιπόν ο Κασιδιάρης για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι άλλο θα ακούσουμε ρε παιδιά από αυτούς? Τι φτιάχνουν? Δεν μπορεί να καταλάβει. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, και άνοιξε ή πάει να ανοίξει, για να πω για την ακρίβεια, πάει να ανοίξει ξανά η υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα κλείσει αυτή, έτσι, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Πώς αυτή τη φορά? Με έναν ανώτατο αξιωματικό της ΕΥΠ, ενεργή αξιωματικό, ο οποίος έκανε μήνυση στους τέσσερις καταδικαστέντες ήδη, τον Ντίλιαν, αυτή την ομάδα τέλος πάντων της τετράδας, για το Predator, ο οποίος τι μας είπε? Ότι παρακολουθούνταν ως διοικητής τότε το τηλέφωνό του, της γυναίκας του, με το οποίο έκανε δουλειές, ας πούμε, και μιλούσε για διάφορα πράγματα από το Predator κλπ. Και έκανε μήνυση για να εξεταστεί. Εν ενεργεία, προσέξτε τώρα, έχει ενδιαφέρον αυτό. Δεν είναι κάποιος ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας, είναι εν ενεργεία και σήμερα. Με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, με το ονοματάκι του και το επωνυματάκι του. Συνήθως αυτά δεν τα μαθαίνουμε, δεν τα λένε, γιατί αυτοί που δουλεύουν στις μυστικές υπηρεσίες δεν είναι... είναι σύνηθες να μην αποκαλύπτει. Το ίδιος βγήκε με το όνομά του και είπε ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος κάνω μήνυση σε αυτούς τους συγκεκριμένους. Εδώ τώρα γεννάται το ερώτημα. Πάλι θα κοφεύσει η ελληνική δικαιοσύνη? Εδώ έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το δούμε, θα το δείτε και στην μετά, ότι Γιάννα Παπαδάκου το θέμα, γιατί έχει μεγαλύτερη, έτσι, θα έχει ρεπορτάζ γύρω από αυτό. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα να δούμε το εξής. Έχουμε ήδη χθες, είχαμε την ενοχή 19 κατηγορουμένων και την απθώωση βεβαίως τριών από το τριμελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας.

0: για την παράνομη λήψη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε άτομα από την Κρήτη που δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές όπως την Άνδρο, την Κάσο, την Κάλυμνο, την Ίσυρο, την Καστοριά και τη Φλόρινα. Ήπιες ήταν οι ποινές, δηλαδή μην τρελαθούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή το θέμα αυτό δεν, και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και γενικότερα με αυτή την κατάσταση των επιδοτήσεων και το πώς και τι υπάρχει πλέον σε αυτό το χώρο που είναι σε αναβρασμό, έχουμε μαζί μας τον Απόστολο Νεμουτιάνου, τον κτηνοτρόφο, ο οποίος εν πάση περιπτώσει έχει βιώσει να μας πει λίγο πώς είναι η κατάσταση, γιατί ετοιμάζονται και κινητοποιήσεις εν ώψη ΔΕΘ. Κύριε Νεμουτιάνε, είστε καλά?
1: Καλά, κύριε Καψόχα, εσείς?
0: Γεια σας.
1: Μια χαρά.
0: Για πέστε μας λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό, από αυτό το... επιβλήθηκαν κάποιες ποινές. Το θέμα αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλη αυτή την... που βιώνετε, ας πούμε, εσείς ως κτηνοτρόφοι, την ακαταστασία που υπάρχει, τη μη λήψη των επιδοτήσεών σας, των νόμιμων, μιλάω για σας και για τους κανονικούς ανθρώπους που δεν πήραν αυτά που έπρεπε και τα πήραν άλλοι. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό? Έχουν λυθεί τα ζητήματά σας?
1: Δεν έχουν λυθεί. Εμείς δεν πληρωθήκαμε. Κανένας κτηνοτρόφος από τα οικολογικά σχήματα δεν πληρώθηκε. Δεν μπορώ να ξέρω ποσοστό, θες 60, θες 70% είναι απλήρωτη. Τώρα ακούμε κάποιες ποινές, χάδι, τα λεφτά τα χάσαμε, τα λεφτά δεν επιστρεφόνται σε εμάς. Σε ποιον να έχουμε εμπιστοσύνη? Τώρα τα ΚΙΔ δεν κάνουν δηλώσεις, οι δηλώσεις δεν έχουν προχωρήσει του ΟΣΔΕ ούτε στο 5%. Μας είπαν θα πάρουμε εμείς οι πραγματικοί παραπάνω και αντιθέτως χάσαμε και χρήματα. Και ποιος να έχει εμπιστοσύνη και ποια επιχειρηματολογία άλλη να βρούμε?
0: Γιατί άκουγα και τον αρμόδιο υπουργό χθες, τον κύριο Αγροτικής Ανάπτυξης, που έλεγε ότι δώσαμε 1,5 δισεκατομμύριο και μέχρι το επόμενο διάστημα θα δώσουμε άλλο 1,5 και θα τακτοποιηθούν τα πάντα.
1: Να μας πούνε σε ποιους τα δώσανε. Γιατί το μεγάλο ποσοστό των οικολογικών σημάτων των κτηνοτρόφων είναι άπληρο. Δεν έχουμε πληρωθεί. Πήρανε κάποιοι παραπάνω, μα βάζω και διχάζω. Κάποιοι πήραν παραπάνω από πέρυσι και εμείς δεν πληρωθήκαμε καν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Τώρα τις δηλώσεις άλλα εκεί δεν κάνουν. Ο κόσμος δεν πάει, φοβάται, δεν ξέρει με τι μπούσουλα και ένα σχέδιο που πρέπει να δηλώσει. Βγαίνουν κάθε τρεις και λίγο στα μέσα, 1,5 δις, 6,600 εκατομμύρια, 2 δις. Ο κόσμος είναι, οι ζωοτροφές ανεβαίνουν στα ύψη, εκμεταλλευόνται τον πόλεμο, τα λοιπάσματα, τα πετρέλαια. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση, δεν ξέρει πώς οι ζωονώσεις υπάρχουν, δεν εξαλειφθήκανε.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμα?
1: Όχι βέβαια. Εμείς στο Δήμο μας πριν ένα μήνα περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχαμε κι άλλο κρούσμα.
0: Αυτό σημαίνει ότι ξολοθρεύουν ζώα, συνεχίζουν?
1: Ναι, όποιο κοπάδι βρίσκουν με τον ιό της ευλογίας, ξερίζωση.
0: Και εκεί αποζημιώνουν, τι κάνουν, έχουν δοθεί αποζημιώσεις για όλες αυτές τις...
1: Σε κάποιους από τους πρώτους έχουν δοθεί, κάποιοι άλλοι περιμένουν, δεν έχουν πάρει ακόμα. Καταρχήν όλοι οι άλλοι αμείς ακόμα που έχουμε τα ζώα μας έχουν γίνει μέτρα συσταυλισμού, έχουν αυξηθεί τα έξοδα. Οι ζωοτροφές τώρα, το τριφύλι έχει φτάσει στα ύψη, το λίπασμα το ίδιο, το πετρέλαιο το ίδιο.
0: Η κατάσταση, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δεν έχει διαπιστωθεί ανεπάρκεια προμήθειας της αγοράς από κρέατα, για παράδειγμα. Από πού με εισαγωγές καλύπτουν όλες τις ανάγκες?
1: Εννοείται, από πού τα καλύπτουν.
0: Τις τιμές βέβαια τις έχουμε δει, έχουν πάει στα ύψη βέβαια, αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλο.
1: Εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη της ντόπιας παραγωγής. Μα αυτός ο πληθυσμός, οι τουρίστες τι φάγανε? Πάντως ελληνικό κρέας πολύ φοβάμαι να μην έχουμε φάει. Να μην πω, είμαι σχεδόν σίγουρος.
0: Θα αντιμετωπίσετε, έχετε από ό,τι έχω δει, ετοιμάζετε παρουσία στη Διεθνή Έκθεση στην Ομόνοια.
1: Ναι, ετοιμάζουμε μια παρουσία στη ΔΕΘ.
0: Από όλη την Ελλάδα έχει, η Πανελλαδική έχει αποφασίσει.
1: Ναι, η Πανελλαδική των μπλόκων. Λίγο πολύ θα είναι από όλη την Ελλάδα εκπρόσωποι.
0: Μάλιστα. Τι μένει γενέστε μέσα από αυτά, δηλαδή το να καθόμαστε τώρα και να κλαίμε πάνω από στα αποκαΐδια όλης της κατάστασης δεν έχει και νόημα. Κάπου πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτά τα προβλήματα τα οποία έχετε και για τα οποία εσείς δεν ευθύνεστε. Πολλοί δεν ευθύνονται, κανονικοί κτηνοτρόφοι, αγρότες, κανονικοί δηλαδή, τι να πω.
1: Εμείς έχουμε κάνουμε το εξής, η ελληνική πολιτεία. Κλαίμε πάνω από την καρδάρα με το χυμένο γάλα. Λύσεις δεν μας δίνει κανένας. Δεν είδα εγώ το ΠΚΠ να κάνει καμιά μετεξέλιξη και ένα εξυγχρονισμό με την ΑΔΕ. Πληρώνονται πάλι οι ίδιοι. Με τη βασική που την έχουν βαφτίσει εισόδημα αγροτικό και με ένα κιλό γάλα, είσαι παραγωγός και παίρνεις την επιδότηση. Νομιμοποιήσανε τα λαμόγια. Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που δικάστηκαν και πόσα λεφτά πήρανε ή αν φέρουν τα λεφτά πίσω σε εμάς που λείπουνε. Δεν το γνωρίζουμε.
0: Η αλήθεια είναι πως όχι. Και τουλάχιστον αυτοί που ήταν τα προβεβλημένα πρόσωπα τα οποία νέμονταν όλες τις επιδοτήσεις, αυτά που ακούσαμε, χασάπιδες, φραπέδες κλπ. Δεν είδα κάποια δικαστική παρέμβαση.
1: Όχι, δεν βλέπω ούτε και εμείς. Κάποιες δικαστικές αποφάσεις που μαθαίνουμε με τα μέσα. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι και πόσα φάγανε. Με συγχωρείτε για τη φράση. Πόσα φάγανε, από εμάς τα φάγανε. Και όταν λείπουν τα λεφτά από το κτηνοτρόφο, λείπουν όλοι από όλη την τοπική οικονομία στην επαρχία. Από τον προμηθευτή, από το σούπερ μάρκετ, από όλη την αλυσίδα. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που χρωστάμε σε εμπόρους, σε προμηθευτές. Τώρα αυτή τη στιγμή βάζουμε στόκ μέσα για να βγει ο χειμώνας, όπως το λέμε. Αν δεν έχεις χρήματα και πέσεις σε επιταγές και χρέη, θα έχεις μια αύξηση 10 με 20% του κόστους. Όταν δεν έχεις μετρητό για να πληρώσεις. Ξυπακούεται αυτό, δεν λέω κάτι εξωφρενικό, λέω αυτό που γίνεται στην αγορά.
0: Έχω μια απορία πραγματικά. Έχουν έρθει από ό,τι είδα, έχουν ξαμοληθεί τα κυβερνητικά στελέχη στην επαρχία. Προφανώς θα έχουν έρθει και σε επαφή και με εσάς. Μιλήσανε. Τι ακριβώς σας λένε, τι είναι αυτό που λένε δηλαδή σε ανθρώπους όπως εσείς που βιώνετε μια πραγματικότητα αυτή που βιώνετε και που την ξέρετε.
1: Κοιτάξτε κύριε Καψόχα, έχει ένα παραμυθάκι που το λένε, δεν νομίζω ότι θα περάσει. Όλοι κλέβανε και πάντα κλέβανε. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνανε το 80 και το 90. Εγώ ήμουν 5 χρονών. Εάν αυτό περνάει, τι άλλο να πω. Δεν έχουν κάτι να πούνε και τα αποτελέσματα τα είδαμε με το ΑΔΕ.
0: Ναι, τώρα σας υπόσχονται ότι θα τα λύσουν τα προβλήματα. Τι ακριβώς λένε, δηλαδή είμαι...
1: σε μια συνάντηση που είχαμε, εγώ δεν ήμουν, ήσαν άλλοι ναι. Συνάδελφοι εκπροσώπηση, με τους είπε ο κύριος Κινάς, τι που συζητάτε εμένα, εγώ παρέλαβα να μην το πω πως το είπε, ένα ξεχαβαλωμένο σύστημα.
0: Άρα δεν υπάρχει, δηλαδή, και δεν σας έδωσε μια... προπτική πότε θα το χαρβαλώσει αυτό το ξεχαρβάλωτο.
1: Ευχολόγια είναι αυτά. Αυτά είναι ευχολόγια. Δεν είδαμε αποτέλεσμα. Να γίνει ένας σοβαρός έλεγχος, να ξέρουμε πού πάνε τα προϊόντα μας, ποιος δικαιούται επιδότηση. Είναι ένα πράγμα, πώς να σας το πω. Κάθε αγρότης, εγώ μιλάω για την ηλικία μου και την περιοχή μου που μπορώ να ξέρω την αθεπογεωγραφία.
0: Επιθυμίστε την περιοχή σας για κάποιους ακροατές.
1: Αχαΐα είμαι, δημορήμαθο.
0: Ακριβώς, γιατί... Ναι.
1: Λοιπόν, κάθε άνθρωπος, κάθε αγρονέο παιδί που έκατσε στο χωριό ήξερε ότι παίρνει κάποια χρήματα και σε αυτό επένδυσε. Ότι δικαιούται, υπόγραψε σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ελληνικό δημόσιο ότι δικαιούται κάποιες επιδοτήσεις. Για να συντηρήσει το κοπάδι και τη ζωή του. Επειδή τα φάγανε κάποιοι, εμείς πρέπει να χάσουμε αυτά τα χρήματα. Μπορεί κάποιοι να είχαν κάνει άλλο επαγγελματικό προσανατολισμό.
0: Σωστά.
1: Και τώρα είμαστε επί ξύλου κρεμάμενο που λέγανε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσα λεφτά να πάρουμε και τι να προγραμματίσουμε. Και πώς θα προγραμματίσουμε τη βιωσιμότητα της μονάδας. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πουθενά, κάθε μέρα το πετρέλαιο ανεβαίνει. Πρώτα μας είπανε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα μας λένε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Δεν μπορεί ο κτηνοτρόφος να κάνει γεωπολιτική και να μαντεύει πότε θα γίνει πόλεμο και ποια προϊόντα θα επηρεάζονται. Δεν μπορώ να το κάνω, δεν υπάρχει σαφή απάντηση. Δεν υπάρχει. Δεν βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον, επιτρέψτε μου υποκειμενική είναι η άποψή μου, δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα, ένα σχέδιο που να φύγει αυτή η γάγκρινα που λέγεται ΟΠΚΕΠΕ. Δεν είδα να τιμωρείται κανένας από τον ΟΠΚΕΠΕ. Είδαμε κάποιους να επικαλούνται το δικαίωμα της σιωπής, να γυρνάνε με Φεράρι και Πόρσε, τι θυμάμαι τι ήταν.
0: Ναι, αυτά όλα.
1: Λοιπόν, και προκαλούν το κοινό αίσθημα. Δηλαδή, εμείς καθόμαστε, οι μπιπ της παρέας είμαστε που δουλεύουμε στα χωράφια και στους στάβλους.
0: Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι.
1: Εδώ δικάστηκε ο κύριος Μελάς. Πρωτόδικα, δεν ξέρω, δεν είμαι και καλός νομικός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έβαλε στο λύκο και φυλάγε τα πρόβατα. Ο πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ. Πρωτοδίκως, άμα δεν κάνω λάθος, καταδικάστηκε.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Δεν κάνετε λάθος.
1: Έχει το δικαίωμα της... Πώς το... βοηθήστε με στο...
0: Να έφεση.
1: Να κάνει έφεση.
0: Έφεση. Ναι.
1: Αλλά αυτός ο άνθρωπος πρωτόδικα που ήταν πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ δικάστηκε.
0: Και αυτοί οι καταδικαστέντες τώρα οι χθεσινοί θα κάνουν έφεση. Άκουσα τους δικηγόρους τους χθες να λένε ότι αν και εντάξει όλα αυτά που πήρανε τις ποινές ήταν χάδια πραγματικά με αναστολή και τέτοια πράγματα. Δεν κατάλαβα τι... Αν έκαναν ή δεν έκαναν, πόσα πήρανε και πού τα πήρανε, αν θα τους τα πάρουν πίσω. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς γίνεται.
1: Νομίζω δεν έχει καταλάβει εσύ από εμάς τους κτηνοτρόφους σχεδόν κανένας.
0: Τι να πούμε. Λοιπόν, καλή δύναμη σας εύχομαι, κύριε Νεμουτιάνε.
1: Μάλιστα καλά, ευχαριστώ.
0: Όσοι χρειάζεται και βέβαια καλή επιτυχία στους αγώνες σας, γιατί δεν υπάρχει.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Το κόκκινο.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε το μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: 105 και 5.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 11 και μισή.
3: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
1: Καβάλα News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Γιάννης μου λέει εύστοχα και έχει δίκιο. Η ΑΔΕ λέει το αφημί που πήρε 19 εκατομμύρια από τον ΠΚΠ το βρήκε ή ψάχνει ακόμα το χαρτζιλίκι, μόνο το χαρτζιλίκι από το Άιρις των νέων. Ναι, είναι αυτά ή τα φιλοδορήματα που παίρνουν όσοι δουλεύουν στις καφετέριες και στα... Αυτά ψάχνει. Ναι, έτσι είναι αλήθεια. Τι να σου πω, Γιάννη μου. Δυστυχώς δεν ξέρω. Έχουμε γραμμή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την κατάσταση. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή. Γεια σας, κύριε Κουγιουμτζή.
1: Καλημέρα, κύριε Γαψιό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε πάρα καλά. Για δώστε μας λίγο, για δώστε μας μία εικόνα. Καταρχήν τη γενική και μετά να δούμε... Τη γενική εννοώ της οικονομίας με αυτά τα σχέδια της, μείωση των τιμών, τον πληθωρισμό, όλα αυτά και μετά να δούμε λίγο και την κατάσταση που, του τι αναμένετε εσείς από τον Πρωθυπουργό.
1: Κύριε Γαψιόχαρα, τα πράγματα για την αγορά και κυρίως για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, ότι αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών είναι στον πάτο. Ξέρουμε πολύ καλό ότι είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία ως την αγοραστική δύναμη της Ευρώπης των 27. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως έχουν τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων που έχουν εκτοξευθεί από ό,τι λένε και οι έρευνες, λέει η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, έως 40% επάνω λόγω ενοικίων, λόγω ηλεκτρικού ρεύματος, μεταφορικών κλπ. Άρα το είδαμε αυτό και μέσα στην εκτοτική περίοδο που διανύσαμε.
0: Ναι, αλήθεια, πώς πήγε αυτό? Δεν πήγε καλά από ό,τι ξέρω.
1: Ήταν σε συνέχεια όλης της χρονιάς η εκτοτική περίοδος, παρότι υπήρχαν πολύ καλές τιμές στην αγορά, η σχέση ποιότητας και τιμής ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο, θα έλεγα, σε πολύ καλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή δεν υπήρχε χρήμα εκ μέρους των νοικοκυριών, δεν υπήρχε και καταναλωτική δυναμική. Και φαίνεται ότι το, από ό,τι μας απάντησαν και στην έρευνα της ΕΣΕ, πάνω από 60% των συναδέλφων είχαν αρνητικό πρόσημο σε σχέση με πέρσι. Και μόνο το 10% μας είπε ότι είχε θετικό πρόσημο, ενώ το υπόλοιπο ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει η κατάσταση από πλευράς αγοράς, κυρίως για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, και αν δεν πάρθουν μέτρα που ευελπιστούμε ότι κάποια θα ακούσουμε εν όψη δε και από τον Πρωθυπουργό, μήπως και κάπως διορθωθεί η κατάσταση, αν και εγώ κρατώ μικρό καλάθι.
0: Κάτι ακούγεται για το τεκμαρτό, υπάρχει τέτοια που σας αφορά βεβαίως το τεκμαρτό εισόδημα?
1: Πράγματι το τεκμαρτό είναι ένας νόμος που θέσπισε αυτή η κυβέρνηση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μετά από αυτή την ψηφιοποιημένη επανάσταση και στο κομμάτι της αγοράς και στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας μετά, το My Data, τα POS, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικό πλαστικό χρήμα. Εμείς το εμπόριο χρησιμοποιεί ο καταναλωτής πια το 85% πλαστικό χρήμα. Mm-hmm. Μπορεί την κάρτα του για να ψωνίσει ή το κινητό του τηλέφωνο. Άρα εκ των πραγμάτων δεν υφίσταται το άλοθη της τεκμαρτής φορολόγησης. Άρα υπάρχουν συνάδελφοι που δυστυχώς φορολογούνται για έσοδα τα οποία δεν έχουν βάλει στην τσέπη τους. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η αδικία, και βεβαίως και οι νόμοι οι μνημονιακοί της προκαταβολής φόρου, κάτι το οποίο θα έπρεπε να το έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση γιατί το είχε υποσχεθεί από το 2019, θα το έπρεπε να είχε ήδη καταργηθεί, όπως και το τέλος επιδιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Και όχι τμηματικά, κύριε Γαψώβα, γιατί ακούγεται για τμηματική κατάργηση.
0: Αυτό κάτι
1: και θα πάμε
0: τέτοιο,
1: σε βάθος, και θα πάμε σε βάθος 2030. Δεν νομίζω ότι λύνεται έτσι το πρόβλημα. Νομίζω είναι θριαλίδα αυτή που θα επιληθεί και θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, έτσι με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η επιχειρηματικότητα.
0: Να ρωτήσω έτσι ένα, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλο θόρυβος ή τουλάχιστον η κυβέρνηση υπερπρόβαλε ότι μοίρασε με πολύ μεγάλη λογική και σύνεση και προς όλες τις κατευθύνσεις αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Εσείς ως χώρος έχετε την αίσθηση ότι μπήκατε σε αυτό το... Επειδή ξέρω πόσο πολύ μεγάλη ανάγκη έχετε, τα κεφάλαια τα οποία σας χρειάζονται για να προχωρήσετε και να αναπτύξετε. Υπάρχει αυτό το πράγμα ή είναι και αυτό κάτι από τα γνωστά...
1: Υπήρχε η ευκαιρία, κύριε Γαψώχα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να πάμε σε αυτό που λέμε τουλάχιστον παραγωγικό μοντέλο στη
0: ναι.
1: Έτσι, κάτι το οποίο, όπως πολλά άλλα τρένα περάσαν, πέρασε και αυτό. Τα χρήματα οδηγήθηκαν στο 2% των πολύ μεγάλων ομίλων. Εμείς, για να μιλάμε και με νούμερα, από ό,τι θυμάμαι, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, είναι 7 με 10 πολύ μικρές επιχειρήσεις που πήραν κάποια χρήματα, κάποιο δάνειο μάλλον, έτσι, ούτε καν επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν οδηγήθηκαν τα χρήματα εκεί που έπρεπε να οδηγηθούν. Δηλαδή στην πραγματική οικονομία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας και της εθνικής απασχόλησης, αλλά οδηγήθηκαν εκεί που υπήρχαν οι άρεστοι, οι φίλοι, οι ζωικοί, τέλος πάντων. Αλλά ήταν μεγάλη ευκαιρία, γιατί εκτός από Ταμείο Ανάκαμψης λέγεται και Ταμείο Ανθεκτικότητας.
0: Ανθεκτικότητας, ναι.
1: Έτσι, άρα έπρεπε να κατευθυνθούν ούτως ώστε να στηριχτούν και να αντέξουν οι επιχειρήσεις αυτές σε ένα δύσκολο περιβάλλον, έτσι που έχει ήδη διαμορφωθεί και μετά τις κρίσεις των πολέμων, αλλά και γενικά μετά την πανδημία και τη δεκαετή κρίση.
0: Η λογική ότι που τουλάχιστον έχει εκφραστεί και υλοποιεί σε μεγάλο βαθμό η κυβέρνηση από το σχέδιο Πισαρίδη, που δεν ήθελε μία σειρά ας πούμε επιχειρήσεων και επαγγελμάτων μεμονωμένα και αυτόνομα, αλλά συγχωνεύσεις και λοιπά, θεωρείτε ότι έχει τεθεί σε απόλυτη εφαρμογή και έχει υλοποιηθεί, ή οι συγχωνεύσεις οι οποίες χρειαζόταν για να σβήσουν αυτά τα μικρομάγαζα, να το πω έτσι τώρα, όπως το ήθελε ο κύριος Πισαρίδης και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, υλοποιείται?
1: Η πολιτική που αυτή τη στιγμή εμείς βλέπουμε ότι ασκείται από τη σημερινή κυβέρνηση φαίνεται ότι σε ένα βαθμό υλοποιείται. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί είπαμε πριν για το Ταμείο Ανάκαμψη ότι έχει οδηγηθεί προς μία κατεύθυνση, προς ολίγους αρεστούς και φίλους και ομίλους και μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι, άρα υλοποιείται. Με το ΕΣΠΑ πάλι τα πράγματα δυσκολεύουν. Γιατί για τις μικρές επιχειρήσεις η γραφειοκρατία και η αδιαφάνεια είναι ένας αποτρεπτικός λόγος για να εισέλθουν μέσα στο ΕΣΠΑ. Φανταστείτε, μόνο μόλις το 9,5% από ό,τι λέει η έρευνα της ΕΣΕ τελεσφορεί κάποιο έργο χρηματοδοτικό του ΕΣΠΑ. Παρά την απορροφητικότητα, γιατί μετράνε την απορροφητικότητα που είναι 90%, αλλά δεν μετράνε ποιοι τελειώσανε κάποιο συγκεκριμένο έργο. Απ' την άλλη έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο δυστυχώς είναι κλειστό για το 90% των μικρών ή των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Ελστάτ. Οπότε η ρευστότητα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Άρα εκ των πραγμάτων περιμένει ο κάθε έμπορος και επιχειρηματίας μέσα από την κατανάλωση, η οποία όπως είπαμε και πριν δεν είναι και στα καλύτερά της, να ρευστοποιήσει ούτως ώστε να μπορέσει να συντηρήσει την επιχείρησή του.
0: Γι' αυτό και... Ναι, ναι. Συνεχίστε, όχι.
1: Γι' αυτό και κοιτάζει προς την κατεύθυνση όχι της προστασίας εκ μέρους της κυβέρνησης, αλλά της ισότιμης μεταχείρισης. Αυτό ζητάμε. Ισότιμη μεταχείριση.
0: Ξέρετε, θα πω κάτι το οποίο μου επισημαίνει ένας... θα μεταφέρω μάλλον κάτι που μου επισημαίνει ένας ακροατής, ότι η Ταμείο Ανάκαμψης και Χρηματοδότηση και ΕΣΠΑ υπήρχε για την κατασκευή καζίνο στο ελληνικό, γιατί πράγματι εντάχθηκε ας πούμε και πήρε χρήματα, αλλά για τους επιχειρηματίες και τους αυτούς και για την επιχειρηματικότητα δεν υπήρχε κάποια από αυτή την μικρή επιχειρηματικότητα. Και να συμπληρώσω λοιπόν εγώ σε αυτό ότι κάποτε εγώ τουλάχιστον κάνοντας ρεπορτάζ πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο τον οικονομικό, άκουγα κεντρικό σύνθημα πολλών κυβερνήσεων ήταν ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ήταν η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Εκπροσωπούσε κάποτε ας πούμε και στήριξε την οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι πρόσφατα. Αυτό άλλαξε το δόγμα. Υπάρχει πια αυτή η κατάσταση σε αυτό.
1: Με τις πολιτικές κινήσεις που βλέπουμε θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο έτσι, αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά σκέφτονται όπως σκέφτεται και η έκθεση Πισαρίδη, το είπαμε πριν. Άρα εκ των πραγμάτων αυτό το αν δεν αντιστραφεί και αν δεν δοθούν και κίνητρα συγχωνεύσεων που έλεγε η έκθεση Πισαρίδη. Γιατί καλό είναι να λες συγχώνευση και συνέργεια μεταξύ των επιχειρήσεων. Πώς όμως αυτό θα γίνει, αυτό δεν μας το λένε. Τι είναι τρόπο, με τι χρηματοδότηση, ας μας τα πούν όλα αυτά για να ξεκινήσει μια συζήτηση και διαδικασία και συγχωνεύσεων. Γιατί λένε ότι είμαστε κατά των συγχωνεύσεων. Δεν είμαστε όμως υπέρ αυτών όπως τα διαμορφώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβερνητική πολιτική.
0: Τι άλλο περιμένετε, θα έλεγα, καλό για σας από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ?
1: Αυτά που διαραίουν είναι αυτά που είπαμε πριν, την τεγμαρτή φορολόγηση που είναι σημαντικό.
0: Και, για την, και για την προκαταβολή. Ναι.
1: Αλλά έχουμε μη μισθολογικό κόστος. Έχει ήδη θεσμοθετηθεί για 0,50% μείωση από 1η-1η-27. Περιμένουμε αυτό τουλάχιστον να είναι 1%, ίσως όμως πρέπει να είναι και παραπάνω, γιατί σε μέσο επίπεδο είμαστε αρκετά πάνω από το μέσο επίπεδο το ευρωπαϊκό. Άρα και εκεί θα πρέπει να ελαφρυνθούν οι επιχειρήσεις, ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να δώσουν αυτό που πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Αύξηση στο κατώτατο μισθό. Εμείς λέμε σε όλους τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Αλλά δεν υπάρχει ελάφρυνση από τη μία πλευρά. Δεν μπορείς να δώσεις και αυξημένους μισθούς, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η αύξηση των μισθών, γενικά η αύξηση των μισθών και στο δημόσιο, και η 13η σύνταξη και όλα αυτά θα τονώσουν την αγορά. Αρκεί να υπάρχει μια πολιτική, οικονομική, συγκροτημένη, ουσιαστική και αποτελεσματική.
0: Ξέρετε, πηγαίνοντας σε διάφορες κεντρικές περιοχές, ας πούμε, μεγάλων συνοικιών ή προαστίων, ας πούμε, ή πόλεων της Αθήνας, βλέπω πάρα πολλά κλειστά μαγαζιά. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε το ισοζύγιο Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτή το φαινόμενο, βεβαίως όχι σε αυτή την έκταση, το είχαμε ζήσει την περίοδο των μνημονίων της χώρας και της χρεοκοπίας. Τώρα σε κεντρικούς, για παράδειγμα στο Μαρούσι, σε κεντρικό δρόμο, να πω ένα για να μην... πάρα πολλά κλειστά μαγαζιά.
1: Και εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και στο κέντρο,
1: βέβαια. Στην Πατησίου να κάνετε μια βόλτα. Όλοι οι Πατησίου είναι γενικαστήρια απ' έξω. Όλοι οι Πατησίου, μέχρι το Πολυτεχνείο. Στα δύο. Η Πανεπιστημία. Βλέπουμε κλειστά μαγαζιά αυτά. Θα ψηθούν τα ενοικιαστήρια έξω από τα μαγαζιά. Θα τα βλέπουμε πιο συχνά από εδώ και πέρα. Αυτό είναι δεδομένο. Και αυτό λέμε ότι πρέπει να αλλάξει το μήνυμα πολιτικής. Είμαστε και σε προεκλογική χρονιά. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση το έχει καταλάβει ότι δεν έχει δώσει κάτι προς μικρομεσαίους. Φαίνεται ότι προσπαθεί τουλάχιστον να δώσει κάτι. Αλλά δεν ξέρω αν με αυτά που θα δώσει θα λύσει έστω και κατά ένα ποσοστό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι αυτό... Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, να δούμε τι ακριβώς που θα οδηγήσουν. Πάντως ένα πράγμα που το λέω με καλή διάθεση απέναντί σας και δεν σας αφορά προσωπικά είναι ότι όλες, επειδή υπάρχει μια συντηρητικοποίηση της κοινωνίας γενικότερα, αλλά βλέποντας τις αντιδράσεις των παραγωγικών κλάδων και μονάδων της οικονομίας, ο δικός σας χώρος, θα το πω έτσι, επιβράβευσε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και το 19 και το 23, θεωρώντας ότι κάτι φέρνει καινούριο, λες και δεν ήξερε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς, είναι πάλι στην ίδια λογική, βιώνει μια άλλη πραγματικότητα.
1: Νομίζω ότι ναι, τα νούμερα κάπως έτσι είναι. Για το 19 ήταν πάνω από 50% η στήριξη μέρους των μικρομεσαίων προς τη σημερινή κυβέρνηση. Αν δούμε όμως μετά το 23 μειώθηκε, όχι αυξήθηκε κατά της, και μετά όμως τις ευρωεκλογές είδαμε ότι έκανε βουτιά. Πήγε στο 28%. Άρα είναι ένα μήνυμα προς τη σημερινή κυβέρνηση ότι απριόρι δεν υπάρχει υποστήριξη. Όταν ο άλλος προσπαθεί καθημερινά να επιβιώσει, σίγουρα ψάχνει να βρει και την καλύτερη πολιτική λύση, κύριε Καψόφ.
0: Μάλιστα, κύριε Κουκυμτζή, σας εύχομαι τα καλύτερα, καλή δύναμη, καλό φθινόπωρο, ας πούμε και αυτό.
1: Καλά.
0: Και σας καλό ευχαριστώ φθινόπωρο για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, να πω ότι σε σχέση με όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία είπαμε για την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι επαγγελματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, σε αντίθεση λοιπόν, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε χθες το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, που είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο του στα Τρίκαλα, που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Να θυμίσουμε ότι ήταν μια εταιρεία την οποία ενέταξε η κυβέρνηση στα ταμεία ανάκαμψης και πήρε ισχυρές και γενναίες επιδοτήσεις. Και επίσης να θυμίσουμε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών υπουργός, έβγαινε λίγες μέρες πριν και επενούσε το μεγαλείο της επιχειρηματικότητας του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος δεν είχε προβλέψει για τα βασικά πράγματα, ήταν σε ναρκοπαίδιο το εργοστάσιο του για τους εργαζόμενους. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι θέμα προσωπικό, απλά για να βλέπουμε τη διαφορά των μεγεθών. Και επίσης να σημειώσω ότι σε αντίθεση με το τι γίνεται με τους καθημερινούς ανθρώπους της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας, όπως μας έλεγαν κάποτε, το καζίνο των ιδιωτών που θα γίνει στο Ελληνικό έχει ενταχθεί με περίπου 400 κάτι εκατομμύρια στην χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, όταν πολλά άλλα έργα δεν έχουν καν περάσει ούτε απ' έξω. Αυτά μας λέει η κυβέρνηση, αυτά τα ωραία σας λέμε και εμείς όταν τα ανακαλύπτουμε και τα αποκαλύπτουμε. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε για σήμερα. Μαζί σας ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη, ο Σωτήρης Καψόχας, ο Χάρης Δάλλας που μας έβγαλε τις γραμμές και ο Κώστας Πιαντές που μας οργάνωσε την παραγωγή. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννα Παπαδάκου. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest, η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
4: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Μπαλάφας Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, τραγουδά.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
3: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μια εξέλιξη σταθμό για τη δημόσια υγεία στη Θάσο αποτελεί η έναρξη προς νοσοκομιακή στρομβόληση στο κέντρο υγείας Πρίνου, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για τη ζωή των ασθενών με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. Η ισοτήρια αυτή ιατρική πράξη, που μέχρι πρότινος γινόταν αποκλειστικά σε νοσοκομιακό επίπεδο, τέθηκε σε εφαρμογή χάρη στην πρόσληψη μόνιμης καρδιολόγου, αποτελώντας δικαίωση των πολυετών προσπαθειών του ιατρικού προσωπικού και του πρώην διευθυντή της δομής, Θωμά Αγγελόπουλου. Φώτια εκδηλώθηκε χθες τα μεσάνυχτα σε δυσπρόσιτο σημείο κατοικημένης περιοχής στη Νέα Πέραμο. Δύσκολη επέμβαση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής που κατάφερε να τη σβήσει. Την ίδια ώρα στο Περιγιάλι, σταθμευμένο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να επεκταθεί γρήγορα και να προκαλέσει ζημιές σε άλλα δύο παρακείμενα αυτοκίνητα. Στην πρόσληψη σχεδόν 30.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη νέα σχολική χρονιά προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Από τις συνολικά 29.948 προσλήψεις, οι 23.162 αφορούν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 6.786 άτομα προσλαμβάνονται ως ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό στην ειδική αγωγή. 142 εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στα δημόσια ονάσια σχολεία. Παραδόθηκε στην κοινωνία της Καβάλας χθες το βράδυ το οικόπεδο Κρέη, 22 χρόνια μετά την απαλωτρίωσή του από την αρχαιολογία. Το παρόν στην τελετή έδωσε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία έκοψε την κορδέλα των εγγενείων. Πρόκειται για έναν ιστορικό χώρο στην οδό Λαμπρού Κατσόνη 2. Μεταμορφώθηκε με πόρους του ΕΣΠΑ και με την ευθύνη της αρχαιολογίας από εμπορικό επίκεντρο των αρχών του περασμένου αιώνα σε έναν σύγχρονο προστατευόμενο χώρο πολιτισμού. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόκτησης των δύο ιταλικών φρεγατών ΦΡΕΜ στη Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Ντέντια και του Ιταλού ομόλογου του. Η εφαρμοστική ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη Ιταλική Διεύθυνση σε υλοποίηση ενός μνημονίου συνεργασίας και της δήλωσης προθέσεων για την απόκτηση των Ιταλικών φρεγατών. Σε εφαρμογή τίθεται από τη ΔΕΗ Καβάλας η νέα ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως 60 δόσεις. Η Δημοτική Επιχείρηση δίνει μια τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι καταναλωτές καλούνται να ρυθμίσουν άμεσα τις οφειλές τους. Όσα χρέη παραμένουν απλήρωτα για πάνω από 6 μήνες θα επιβαρύνονται αυτόματα με πρόστιμο 50% και θα αποστέλλονται υποχρεωτικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για αναγκαστική εισπράξη. Αύριο διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά στην Ελευθερούπολη, περιοχή Μπουζίνα, το κέντρο υγείας και το δημοτικό στάδιο. Επίσης ο οικισμός και το πάρκο Κεραιών στο ύψωμα Βασιλάκη.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή, τριαμποφόρ, στο Θρακικό, βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
7: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
11: Να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πριν να πω τίτλους συνεργάτες, πάω αμέσως στη Βουλή. Έχουμε την κυρία Έλενα Κρήτα, την βουλεύτρια, έτσι όπως έχει επικρατήσει. Δεν ξέρω, Έλενα, εσύ τι πιστεύεις, τι πώς πρέπει να λέγεται αυτό. Έχω αρχίσει και μπερδεύομαι με τα...
1: Είναι και πιο σωστό ελληνικά, δηλαδή... Καθεμπάκους αποδέχονται το βουλεύτρια.
0: Βουλεύτρια λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βουλεύτρια επικρατείας. Λοιπόν, σε λίγο αρχίζει η ψηφοφορία, Έλενα. Θα μου επιτρέψεις τον ενικό, γιατί είμαστε χρόνια συνάδελφοι κλπ. Λοιπόν, σε λίγο αρχίζει η ψηφοφορία για την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Λοιπόν, το ξέρουμε το θέμα που έχει δημιουργηθεί. Η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας έχει προαναγγείλει την άρνησή της στην εκλογή. Και θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο καταρχήν, έτσι. Ποια μάλλον έχει ενοχλήσει και έχει αρνητική πρόταση.

0: άλλα περί τοξικότητας και ότι ασκός φοβητική και όλα αυτά είναι προφάσεις αμαρτίες και είναι υποκρισίες. Δεν θέλουν να είμαι σε αυτή τη θέση. Με αυτό λοιπόν καταφέρανε ένα δευτερεύουσα σημασίας θέμα, όπως είναι η εκλογή του Προέδρου, να το αναγάγουν σε μείζον πολιτικό θέμα. Μόνο αυτοί μπορούσαν να το έχουν πετύχει αυτό.
1: Ναι.
0: Θα τους πρότεινα δηλαδή να γυρίσει ο Γκρίνμπερκ επιγόντως πίσω, γιατί τα έχουν κάνει θάλασσα.
1: Ναι. Καταρχήν, θα σε παρακαλέσω να μιλάς πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί δεν ακούγεσαι πολύ καλά. Αλλά θέλω να
0: μπορώ, γιατί είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, με τα μέσα που έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Άκουσα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιαννούλη, ο οποίος είπε ότι μίλησε για αντιθεσμική συμπεριφορά, καθεστωτική αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας, και θέλω λίγο να μου εξηγήσεις το τι συμβαίνει, ποια είναι η παράδοση στη Βουλή την οποία σπάει η Νέα Δημοκρατία χάρη της οικογένειας, όπως μας λες και εσύ, και από ό,τι φαίνεται το έχουν καταγγείλει όλοι οι βουλευτές, σχεδόν όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης που σε στηρίζουν, να το πούμε αυτό, έτσι, η αντιπολίτευση στηρίζει τη δική σου εκλογή. Λοιπόν, άκουσα και την κυρία Κωνσταντοπούλου προχτές, ήταν απόλυτη και ξεκάθαρη. Λοιπόν,
0: μέχρι και η Ελληνική Λύση.
1: Η Ελληνική Λύση, ναι, να τα πούμε όλα, βεβαίως. Όλη η
0: αντιπολίτευση.
1: Έτσι. Όλη η αντιπολίτευση στυλιτεύει τη στάση της. Τι γίνεται ως τώρα, τι γινόταν ως τώρα, γιατί έπρεπε η ψήφος της Νέας Δημοκρατίας να είναι θετική? Να μας πεις λίγο για την παράδοση που υπάρχει εκεί στη Βουλή.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή τα κόμματα σήμερα δεν είναι ότι συσπηρώνονται στο όνομά μου, είναι ότι συσπηρώνονται στην προάσπιση του δικαιώματος κάθε κόμμα να μπορεί και να θέλει να προτείνει το δικό του υποψήφιο για αντιπρόεδρο. Mm-hmm. Το που συμβαίνει σήμερα είχε ξανασυμβεί πριν 50 χρόνια, το 1977, με τον ακροδεξιό φιλοβασιλικό Στέφανο Στεφανόπουλο, ο οποίος με κάποιους τρόπους, όχι τόσο ακουμψούς αν μπορείς να φανταστείς, αποκλείστηκε από το Προεδρείο της Βουλής. Από εκεί και πέρα το 1987 που άλλαξε, έγινε ο νέος κανονισμός της Βουλής και μετά δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δύο πράγματα. Αυτά που ποτέ δεν ψηφίζουμε είναι τα κόμματα τύπου Χρυσαυγή και Χρυσή Αυγή και Σπαρτιάτες. Και η Πουρδάκη δεν έχει καμία σχέση με τη δική μου περίπτωση. Mm-hmm. Η πρόεδρος πλεύσης είχε ανακοινώσει τότε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι ψηφίσουμε τους αντιπρόεδρους και τους πρόεδρους της Βουλής. Mm-hmm. Αν θυμάμαι, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι είναι.
1: Επομένως, ψηφίζονται οι προτάσεις των κομμάτων. Και παίζω μας ξανά, γιατί έκανε μια διακοπή, γιατί δεν ψηφίζεις εσύ, γιατί δεν ψηφίζεται η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο λόγος που εγώ δεν ψηφίζομαι είναι πάρα πολύ απλός. Γιατί η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, ήδη η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη και η οικογένεια Μητσοτάκη κάνουν κουμάντο σε όλα τα επίπεδα, σε αυτό είτε αφορά την αποφυλάκηση, την νόμιμη του Αλέξανδρου Γεωτόπουλου, είτε αφορά τη δική μου περίπτωση, είτε αφορά ό,τι θέλουν και ό,τι γουστάρουν. Αυτό πρέπει να σταματήσει, και αν πραγματικά, γιατί πρώτη φορά που συσπηρώνεται η αντιπολίτευση σύσσωμη πλην νίκης,
1: και είναι θετικό,
0: πρέπει να σταματήσει. Και θα ήταν ακόμα καλύτερο εάν αυτό γινόταν και σε πολύ πιο σημαντικά θέματα, όπως η περίπτωση της αντιπροεδρίας. Ναι. Mm-hmm. Ότι όπως γράφει και η Αυγή σήμερα αλλά και άλλα μέσα, ο κύριος Γεραπετρίτης ως έγκριτος κατά τα άλλα συνταγματολόγος έχει αδειάσει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, έχει ξεμπροστιάσει με προηγούμενο άρθρο του που βρήκε ο βουλευτής επικρατείας ο κύριος Δονής του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Όπου ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι εδώ πρέπει να σεβόμαστε τα κόμματα της μειοψηφίας. Αυτό είναι

0: δημοκρατία. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους. Από αύριο αρχίζουμε δουλειά για όλα τα άλλα. Γιατί δεν είναι δυνατόν αυτή η πολιτική, και μάλιστα εν όψη ΔΕΘ του κυρίου Μητσοτάκη, να την περάσουμε ντουκού, για να το πω κομψά. Και εμείς να φιλετέλουμε την πολιτική του σε όλα τα επίπεδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, το άλλο που ήθελα να πω, η αντιδικία που έχεις τώρα με την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, για πες μας με έναν τίτλο τι αφορά. Τι αφορά αυτή η αντιδικία? Ιδιωτική διαφορά είναι, δεν έχει θεσμικό ρόλο η κυρία Μαρέβα.
0: Είναι μια ιδιωτική διαφορά, μου έχει κάνει μια μήνυση για κάτι που είχα γράψει. Που μέσα σε αυτό το κάτι που είχα γράψει υπήρχαν και τα 38 ακίνητα του πρωθυπουργικού ζεύγους. Αυτό είναι ένα θέμα που...
1: Είχες ενοχλήσει δυστυχώς, συνολικά την οικογένεια, Ελένα, δεν ήταν...
0: Είχε ενοχλήσει όλους. Όλους. Είναι αυτό που λένε, με έχουν βάλει στο μάτι, αλλά εγώ δεν μασάω, Γιάννα. Δεν καταλαβαίνω από αυτά. Δεν έχω ανάγκη τίποτα από αυτά. Ούτε θεσούλες με ενδιαφέρουν, ούτε τίποτα.
1: Έτσι.
0: Απολύτως. Λοιπόν, θα κάνω τη δουλειά μου μέχρι την τελευταία ημέρα που είμαι σε αυτή τη θέση.
1: Κρατάμε το θετικό ότι συσπυρώθηκε η αντιπολίτευση από όλη αυτή την... εξωθεσμική και κάθε 50 χρόνια συμβαίνει αυτή η συμπεριφορά, η κοινοβουλευτική, από την πλευρά της πλειοψηφίας και όλα του πλειοψηφούντος κόμματος, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, σ' αφήνω, Έλενα, για να μπει στη Βουλή, γιατί ξέρω ότι σε λίγο αρχίζει η ψηφοφορία και έχω δεσμευτεί να σε αποδεσμεύσω. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Και εγώ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίγο απότομα σας βάλαμε στην επικαιρότητα, αλλά αρχίζει σε λίγο η ψηφοφορία της Βουλής και ως εκ τούτου δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Λοιπόν, τώρα είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Η Χαρά Ιστάγκου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-3217-777. Για τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber, το 69 85 87 0059. Στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής είναι ο Κώστας Οπιαντές πάντα, ο Γιάννης ο Πετρίδης στις μουσικές μας που έχουμε, και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε, θα αρχίσουμε με το θέμα της θεσινής ημέρας. Ξέρετε, καμιά φορά αλλιώς βγαίνεις από το στούντιο και αλλιώς μπαίνεις στην επομένη. Λοιπόν, η μεγάλη εξέλιξη της ημέρας χτες ήταν η υπόθεση των υποκλοπών. Ένα ενενεργείας τέλεχος της ΕΕΠ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, το λέω και το όνομά του γιατί υπογράφει ευθαρσώς τη μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έκανε μηνυτήρια αναφορά εναντίον των 4 καταδικασμένων για την υπόθεση των υποκλοπών, Ντίλιαν, Μπίτζιου, Λαβράνου, Χάμου, είναι η σύζυγος Ντίλιαν, εκεί βάζει στο μικροσκόπιο του σκανδάλου των υποκλοπών και το θέμα της κατασκοπίας. Λοιπόν, έχουμε νομίζω τον κατεξοχήν αρμόδιο να μας εξηγήσει αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Είναι ο δικηγόρος που έκανε την μηνυτήρια αναφορά. Είναι ο κύριος Απόστολος Πόντας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πόντα. Σας ακούμε, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω. Σας
0: ωραία,
1: ακούω.
0: Ωραία.
1: Εσείς με ακούτε?
0: Και εμείς σας ακούμε καλά. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί κάνατε τώρα το timing που κάνατε αυτή τη μηνυτήρια αναφορά ενώ ο πελάτης σας έχει ενημερωθεί ότι ήταν θύμα παρακολούθησης του Predator, έτσι, από εδώ και χρόνια, πρέπει να είναι πάνω από ένα χρόνο οπωσδήποτε, και γιατί την κάνετε τώρα αυτή τη μηνυτήρια αναφορά και γιατί κάνετε μηνυτήρια αναφορά, έχει σημασία, και δεν κάνετε μήνυση εναντίον των 4 καταδικασμένων?
1: Ναι, βέβαια. Καταρχάς θα ήθελα να επικεντρωθώ στο πρώτο ερώτημα, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ένα εύλογο ερώτημα που από χτες, όπου καλούμε να μιλήσω ή να επικοινωνήσω το τι έγινε χτες, απαντώ και σε αυτό. Ξέρετε, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται σε αυτό το επίπεδο με τη διαχείριση πληροφορίας και με την εθνική ασφάλεια. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι επιδίδονται σε κινήσεις οι οποίες είναι αντανακλαστικές και δεν προλαβαίνουν ποτέ τις αρχές, δηλαδή δεν θέλουν να είναι προφύστεροι. Αν, να σας θυμίσω που είστε έγκριτοι πάρα πολύ και γνωρίζετε και την υπόθεση αυτή καλά, όταν η υπόθεση ξεκίνησε με καταγγελίες αντίστοιχες, με μηνυτήριες αναφορές, όπου τα ελληνικά δικαστήρια, η δικαιοσύνη και γενικά οι θεσμικές αρχές της χώρας δεν είχαν απαντήσει ούτε είχαν τοποθετηθεί. Η μεγαλύτερη εξέλιξη μέχρι αυτή που είχαμε χθες στην υπόθεση.
0: Μιλάτε λίγο πιο δυνατά μόνο και πιο κοντά στο μικρόφωνο, για να ακούγεστε καλά.
1: Ήταν η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου το Φεβρουάριο, όπου βεβαιωμένα καταδίκασε 4 φυσικά πρόσωπα για το θέμα του Predator, για την επιμόλυνση με το κατασκοπευτικό software Predator. Οπότε έχουμε μια βέβαιη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Και συνάμα με την απόφαση αυτή, καλεί τη διερεύνηση της υπόθεσης για κατασκοπία εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχαν αποκρόσεως ενδείξεις. Όσο οφείλε λοιπόν ο Άριος Πάγος, συνεχίζοντας την απόφαση αυτή, το Μάιο απεφάνθη για του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου ότι δεν υπάρχουν νέες αποδείξεις ή ενδείξεις από τις υποθέσεις που ξεκίνησαν το 22 και το 23, ώστε να μπορέσουμε να εδραιώσουμε με βεβαιότητα πέραν αμφιβολίας τις διαδικασίες της κατασκοπίας. Και σε δεύτερη φάση, να τελειώσω γιατί έχει σημασία,
0: γιατί
1: με ρωτήσατε, τον Αύγουστο οριστικά στις 7-8, πάλι ο Άριος Πάγος επανέλαβε αυτή τη διάταξη, γεγονός που σήμαινε για τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο πλέον, ότι η υπόθεση για τους υπολείπους δεν μπορούσε να εισφέρει νέα στοιχεία, γιατί τώρα μιλάμε για μια νέα υπόθεση παράλληλη που ξεκινάει από την αρχή, και ήταν σαν να υπήρχε το μήνυμα προς αυτόν ότι ο μόνος τρόπος για να διερευνηθεί στην ουσία της η πεπραγμένη κατασκοπία που μπορεί να εδραιωθεί λόγω της ιδιότητας είναι από τον ίδιο.
0: Ποια είναι η ιδιότητα, αυτό θέλω να σας ρωτήσω για να πούμε απλά στον κόσμο. Ποια είναι η ιδιότητα του κυρίου Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι αναπληρωτής διοικητής της ΕΥΠ στην Πάτρα.
1: Υποδιοικητής της ΕΥΠ.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρω καλά τα αξιώματα της ΕΥΠ, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, υποδιοικητής της ΕΥΠ στην Πάτρα είναι, αλλά τι χαρτοφυλάκια είχε που κατά τη γνώμη σας εδραιώνουν το έγκλημα της κατασκοπίας?
1: Πολύ πολύ ορθή η ερώτησή σας. Πρωτίστως, οποιοδήποτε στέλεχος της ΕΥΠ και ειδικά του πολιτικού προσωπικού, γιατί οι άνθρωποι της ΕΥΠ του πολιτικού προσωπικού είναι ο πυρήνας της υπηρεσίας, όχι ότι οι υπόλοιποι έχουν μικρότερη αξία, αλλά είναι μετακλητοί από θέσεις που αφορούν την ασφάλεια, δηλαδή την αστυνομία ή την εθνική ασφάλεια ή το στρατό. Άρα το πολιτικό προσωπικό της ΕΕΠ, όπως ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος που ήταν υποδιοικητής της ΕΕΠ στην Πάτρα, το χαρτοφυλάκιό του εξ αντικειμένου είναι πολύ κρίσιμο στη διαχείριση της πληροφορίας. Πέρα όμως από αυτό, είχε διαχειριστεί στο παρελθόν και ως διευθυντής στο κλιμάκιο της αντικατασκοπίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στο βασικό του χαρτοφυλάκιο την κοινωνική άμυνα σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται λίστες ανθρώπων οι οποίοι συνεργάζονται άμεσα ή έμεσα με την υπηρεσία και αντιλαμβάνεστε ότι οποιαδήποτε διάτρηση της ασφάλειας των δικών του επικοινωνιών συνιστά εξ θεμελίων κατασκοπία κατά της χώρας και απειλή της εθνικής ασφάλειας. Ως εκ τούτου, για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, ως όφιλε λόγω του υπηρεσιακού του καθήκοντος και αφού είχαν προηγηθεί όλες οι τυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή η απόφαση του δικαστηρίου και η τελεσίδικη διάταξη του Αρείου Πάγου, πήγε χθες, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά δύο σκελών. Στο πρώτο σκέλος, με τη μηνυτήρια του αναφορά εγκαλεί τους τέσσερις ήδη καταδικαστέντες για τα αδικήματα της παραβίασης ασφάλειας των πληροφοριών και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, γιατί βάσει της αποφάσεως δρούσαν από κοινού με κοινό σκοπό και σχέδιο, το οποίο ανάγεται σε κακουργηματική πλέον παραβίαση της ασφάλειας των συνομιλιών και επίσης ζητά να διερευνηθεί από τις αρχές ποιοι άλλοι του συνέδραμαν, είτε ως ηθική αυτοκή,
0: ναι,
1: είτε
0: με προλάβατε,
1: αυτοκή.
0: Τώρα ακούστε. Ναι.
1: Αυτή είναι η έννοια της μηνυτήριας αναφοράς.
0: Ναι. Κύριε Πόντα, με προλάβατε, γιατί προσέξτε τώρα, θέλουν να μας πείσουν και οι τρεις, λυπάμαι, ανώτατοι εισαγγελικοί λειτουργοί του Αρείου Πάγου, ότι τέσσερις ιδιώτες κάθισαν, χωρίς άλλη καθοδήγηση ας πούμε, και παρακολούθησαν και τον πελάτη σας, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, και αναρωτιέμαι, η εκτίμηση του πελάτη σας, γιατί ξέρει παραπάνω, είναι στην ΕΕΠ που να πάρει ευχή. Έχουμε στα χέρια της ΕΕΠ, έχουμε να αποθέσει την ασφάλεια της χώρας, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι πρωτίστως η αρμοδιότητα της ΕΕΠ, να διαφυλάσει την ασφάλεια της χώρας. Ποια είναι η εκτίμηση του κυρίου, ποιος είναι ο μαέστρος πίσω από αυτή την ιστορία? Γιατί αυτό είναι τώρα το ζητούμενο και γι' αυτό κάνατε και μηνυτήρια αναφορά, για να ερευνηθούν και οι άλλοι, αυτοί που κρύβονται πίσω από τους τέσσερις, έτσι δεν είναι?
1: Γιατί υπάρχουν τεράστια ερωτήματα. Αν υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι, συναυτούργοι, το προϊόν αυτό, το προϊόν των υποκλοπών μέσω του Predator, πού βρίσκεται, πού φυλάσσεται, σε ποιους έχει διανεμηθεί, με ποιους έχει μοιραστεί, ποιοι είναι συγνωστοί αυτού του υλικού, πώς το έχουν καταχωρήσει, πώς το φυλάσσουν, πώς το διανέμουν. Και ξέρετε, εγώ επειδή θέλω να είμαι καλοπροαίρετος και να είμαι αμετάκλητα προσιλωμένος στην εμπιστοσύνη απέναντι και στις δικαστικές και στις θεσμικές αρχές. Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που με ρωτήσατε, αλλά εγώ θα ήθελα να το εκτάξω και λίγο πιο πολύ. Εγώ θέλω να πω ότι μετά τη χθεσινή διαδικασία βοηθάμε, δηλαδή ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος ενισχύει το αίσθημα δικαιοσύνης που έχουν οι ανώτατοι δικαστές, ο δικαστικός κλάδος, ο Άριος Πάγος, οι εισαγγελείς, και επειδή υπήρχαν ίσως, που εγώ μπορεί να διαφωνώ, αλλά υπάρχουν και άλλες απόψεις και ερμηνείες νομικές, νομικά κενά ή αναπηρίες, ώστε να μπορούν να κινηθούν σε σχέση με τις προηγούμενες υποθέσεις. Να, πλέον ο δρόμος είναι ανοιχτός, βοηθάμε και τις δικαστικές αρχές, ανοίγει μια νέα υπόθεση που είναι βέβαιη η κατασκοπία ως περαιωμένη, ώστε να ευνοηθούν και να βοηθηθούν και οι δικαστικές αρχές, χωρίς να παραβιάζουν κανέναν τύπο δικονομικό, να διερευνήσουν το θέμα εις βάθος και να φτάσουν στην πηγή του προβλήματος.
0: Πείτε μου κάτι τώρα, κύριε Πόντα. Πρέπει να κάνω διακοπή. Μείνετε στη γραμμή όμως. Έτσι, μείνετε στη γραμμή και θα σας βρω και μετά.
2: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Το κόκκινο. Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 12:30.
6: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Cherry Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η ίδια η μηνυτήρια αναφορά και η ιδιότητα, επειδή αποτελεί...
0: Και μόνο η ιδιότητα, λέτε,
1: το
0: είναι...
1: Το προσώπου είναι το νέο στοιχείο.
0: Είναι το νέο
1: στοιχείο. Ξέρετε, μιλάμε για ένα νέο στοιχείο που είναι έμβιο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είναι πολύ πιο ισχυρό από το paper fact που λέμε, από ένα στοιχείο χαρτιού. Εγώ θέλω να πω, κλείνοντας, γιατί πάντα πρέπει να είμαστε, πώς να το πω, δημιουργικά ωφέλιμοι, ότι όλο αυτό που έχει γίνει, που είναι κάτι πρωτόγνωρο, ξέρετε, είναι πολύ σπάνιο. Στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα είναι η τρίτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Και έχει γίνει άλλε δύο φορέ.
0: Καλά βάζετε το πολιτείες. Θέμα. Είναι και ευρωπαϊκό έγκλημα των υποκλοπών. Πολύ σωστά το
1: και ευρωπαϊκό
0: βάζετε.
1: Και συμμαχικό και απειλεί και τη συμμαχική ασφάλεια, γιατί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών διαχειρίζεται και πληροφορίες ή ανταλλάσσει πληροφορίες και με τους συμμάχους μας και με τους κρίσιμους συμμάχους μας. Κανείς δεν θέλει να είναι διάτρητη η σειρίδα διαφύλαξης των πληροφοριών. Εγώ λοιπόν, επειδή όπως σας είπα θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε δημιουργικά ωφέλιμοι, θέλω να πιστεύω ότι η χθεσινή ημέρα είναι ένα D-Day καινούριο που θα δώσει την αφορμή της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, του φιλτραρίσματός τους από ελεύθερες ρίζες που τις υπονομεύουν και που αλλοιώνουν το στόχο και την κατεύθυνσή τους, και που στη νέα εποχή που περνάμε και σε επίπεδο συμμαχιών και σε επίπεδο ασφάλειας και σε επίπεδο γεωστρατηγικού προσανατολισμού, θα είμαστε πλέον σε θέση, στην όριμη ύστερη μεταπολίτευση, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες δεν θα είναι ούτε κομματικά παραμάγαζα, ούτε οικογενειακά απότοκα, ούτε κοντοτιέρι ολιγαρχών και συστημάτων, αλλά θα εκπληρώνουν ακρεφνώς το ρόλο τους και τον προορισμό τους και το καθήκον τους, που είναι η προάσπιση του εθνικού συμφέροντος και της εθνικής ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό όλοι πρέπει να κατευθυνθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα εξαιτίας παρελθόντος πολιτικού έχει ταυτίσει τις υπηρεσίες με ανομήματα και πράξεις οι οποίες ετέθησαν στην υπηρεσία συγκεκριμένων ιδεολογικών κατευθύνσεων και έχει ένα παρελθόν που κάποτε οι υπηρεσίες πληροφοριών, αντί να είναι βαθύ κράτος, ήταν παρακράτος. Πλέον αυτό πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να δημιουργήσουμε μια νέα κατάσταση, η οποία, ξέρετε, είναι στα όρια που προλαβαίνουμε να το κάνουμε, γιατί όσο και αν προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την άμυνα της χώρας με οποιαδήποτε μέσα, τεχνικά, μηχανικά, αν είναι διάτρητη η ΕΥΠ, θα έχουμε ένα τέλειο στρατιώτες που θα πολεμούν ψηφόλητοι.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Αντιδράσει είχε ο πελάτης σας μετά τη χθεσινή του κίνηση? Είχε κάποιο την υπηρεσία του τίποτα? Είχε οχλήσει?
1: Αυτά είναι θέματα υπηρεσιακά. Μπορεί και, ξέρετε, ένα πράγμα που δεν θα ήθελα ποτέ να φανταστώ είναι ότι όχι μόνο να υπάρξει περιορισμός ή απόπειρα συγκάλυψης κτλ., αλλά ο άνθρωπος αυτός που αυτή τη στιγμή βγαίνει μπροστά για να προστατεύσει τους συναδέλφους.
0: Να βρεθεί και στο στόχο
1: του. Δίκτυα, να βρεθεί και ως
0: εξυπηρετήριο. Αλλά πρώτη φορά το βλέπετε. Ενταλάτε και εσείς είστε έμπειρος.
1: Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό γίνεται πρώτη φορά από εν ενεργεία τέτοιου είδους.
0: Μα γι' αυτό το λέω αν είχε αντιδράσεις.
1: Ναι, αν έχει, τότε πιστέψτε με, αν ο κύριος
0: είχε ενημερώσει την υπηρεσία του για αυτή την κίνηση.
1: Έκανε αυτό που έπρεπε βάσει του πρωτοκόλλου ενημέρωσης και των τρόπων που έπρεπε να λειτουργήσει.
0: Τέλει.
1: Αν τελικά καταλήξουμε, ο οποιοσδήποτε κύριος Μπίδιος ή ο κύριος Μπίλιαν ή δεν ξέρω ποιος, είναι πιο επιδραστικός, πιο ισχυρός, πιο φυλασσόμενος, πιο ασφαλής
0: από το στέλεχος της ΕΥΠ.
1: Υπάλληλο της ΕΥΠ. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα άλλα όσα λένε είναι εκ του περισσού. Έτσι.
0: Ξέρω
1: ότι
0: και που
1: τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα.
0: Κύριε Πόντα, ναι. Ξέρω και που ζω.
1: Συνεχίζω να θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Ρομαντικοί.
1: Και λειτουργικά, όχι ρομαντικοί. Ο ρομαντικός είναι αυτός που ονειρεύεται κάτι το οποίο είναι ουτοπικό και δεν μπορεί να γίνει. Άντα σε αυτά τα θέματα αποτύχουμε, μην αθώσουμε κανέναν, θα αποτύχουμε επειδή αποτύχαμε. Μες. Γιατί θέλαμε να αποτύχουμε. Άρα δεν είναι θέμα ρομαντισμού, είναι θέμα πρόθεσης.
0: Ένα άλλο που θέλω να ξεκαθαρίσετε είναι ο κύριος Παπαδόπουλος ήταν στόχος μόνο του Predator ή ήταν και αυτού του συστήματος παρακολούθησης από την ΕΥΠ? Γιατί υπήρχαν και... Ποια είναι η ενημέρωσή του?
1: Παραγωγής της κατασκοπίας είναι για το Predator. Τα υπόλοιπα δεν γεννούν τη βεβαιότητα.
0: Ναι, άλλο λέω. Έχει ενημέρωση ότι ήταν και...
1: Όχι, δεν έχει. Όχι.
0: Δεν ήταν στόχος. Όχι. Αυτό, όχι. Γιατί αυτό πια θα ξεπερνούσε τη φαντασία. Γι' αυτό
1: όχι. Σε ορισμένα σημεία, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι πώς να το πω, δεν είναι κοντινοί σε αυτές τις σκέψεις, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο αυτό που θα σας πω, το να ήταν από την υπηρεσία είναι πιο λογικό για μένα. Λόγω της διαχείρισης και της διασφάλισης της δικιάς σου άμυνας.
0: Ναι,
1: εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι το εξωφρενικό του πράγματος είναι ότι αυτό το ανώτερος υπάλληλος της ΕΥΠ παρακολουθούνταν βεβαιωμένα με απόφαση του δικαστηρίου από ιδιώτες. Από εσάς και από μένα. Μάλιστα. Από τρίτους. Καταλάβατε τι λέμε τώρα.
0: Από τρίτους. Και να δούμε και ποιοι κρύβονται από πίσω και σωστά. Λοιπόν, κύριε Πόντα, εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
0: Και εμείς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξέρετε, είναι λίγο τέχνη. τεχνικά θέματα
0: καθόλου
1: αυτά
0: τεχνικά,
1: και λίγο δύσκολα ορισμένες φορές.
0: Γι' αυτό σας άφησα και μιλήσατε, τα είπατε όλα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και στους ακροατές σας.

0: Λοιπόν, αυτά για τις υποκλοπές. Ακούσατε τον κύριο Πόντα, το δικηγόρο του Γιάννη του Παπαδόπουλου, ένα στέλεχος της ΕΥΠ Ενεργεία που μπήκε μπροστά και έκανε τη μηνυτήρια αναφορά. Επειδή με ρωτάτε ποια είναι η διαφορά της μηνυτήριας αναφοράς από τη μήνυση, κοιτάξτε, η μηνυτήρια αναφορά διευρύνει την έρευνα των δικαστικών αρχών, ενώ η μήνυση περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα εναντίον των οποίων έχει κατατεθεί. Η μηνυτήρια αναφορά βέβαια έχει κατατεθεί τώρα εναντίον των τεσσάρων καταδικασμένων, Ντίλιαν και λοιπόν, που λέει και η φίλη μου η Ράνια η Τσίμα, την άκουγα χτες, καλή αρχή για τα σταεργιανά εκεί στο Mega News, έτσι, να τα πούμε και αυτά, όσο περισσότερο τόσο καλύτερα, να είναι πολυφωνικά. Λοιπόν, την άκουγα λοιπόν που έλεγε Ντίλιαν και τα αδέρφια τους, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Επομένως, η μηνυτήρια αναφορά διευρύνει την έρευνα. Λοιπόν, τώρα πάμε στον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι στέλεχος της Ελλάς, είναι τομεάρχης για την εργασία της ελληνικής αριστερής παράταξης. Καλό μεσημέρι, κύριε Τεμπονέρα. Σας βρίσκουμε στη Θεσσαλονίκη, υποθέτω, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας βεβαίως.
0: Γιατί το βράδυ στις 8 είναι η παρουσίαση του προγράμματος από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς, και όλα τα στελέχη καταλαβαίνω ότι έχετε ανέβει επάνω. Θα πούμε και γι' αυτό, θα σας ζητήσω 4 τίτλους γιατί πάντα είστε σαφείς και σύντομος. Θέλω να μου κάνετε πρώτα όμως ένα σχόλιο για τις υποκλοπές και για τη χθεσινή εξέλιξη με τον κύριο Παπαδόπουλο, αυτό το στέλεχος της ΕΥΠ, και αν είστε αισιόδοξος ότι επιτέλους θα διερευνηθεί και το έγκλημα της κατασκοπίας, είστε νομικός, έμπειρος, για πείτε μου τι εκτιμάτε.
1: Αναρωτιέμαι τι άλλο θα πρέπει να γίνει προκειμένου να κινήσει η διαδικασία και από πλευρά της δικαιοσύνης, αλλά βεβαίως και να έρθουν και τα εμπόδια τα οποία συστηματικά έχει θέσει η κυβέρνηση, προκειμένου ακριβώς να χυθεί άπλετο φως σε μια πολύ σκοτεινή υπόθεση, η οποία από ό,τι φαίνεται τελικά δεν αφορά, όπως λεγόταν, 4 ιδιώτες, αλλά αφορά κρατικά μυστικά, αφορά ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά που αφορούν την εθνική ασφάλεια της χώρας. Το συγκεκριμένο στέλεχος, άλλωστε, είναι σαφές ότι αφορά ζητήματα και χειριζόταν υποθέσεις που έχουν να κάνουν με περιστατικά αντικατασκοπίας. Άρα δίνεται μια τελείως διαφορετική διάσταση στην υπόθεση, η οποία βεβαίως είχε τονιστεί και θα περιμέναμε και από τη δικαιοσύνη να έχει ήδη ανοίξει το φάκελο.
0: Εδώ είναι και ο Άριος Πάγος εδώ που τα λέμε, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, έτσι, και εκεί υπάρχουν ευθύνες.
1: Ακριβώς, και να βεβαίως η κυβέρνηση να μην βάζει μπλόκο ούτε στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών διαδικασιών που είχαν προταθεί ακριβώς για να γίνει η διερεύνηση των προσώπων. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να απαντηθούν. Αυτή η σκοτεινή υπόθεση δεν θα μείνει, όσο και αν το επιχειρεί η κυβέρνηση, στο σκοτάδι. Θα φροντίσει μια μελλοντική κυβέρνηση, είμαι σίγουρος, μια προοδευτική κυβέρνηση, να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση αυτή.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στην απόψινή παρουσία. Καταρχήν, κάνατε μια επιλογή, η Ελλάς εννοώ και ο κ. Τσίπρας, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα ουσιαστικά, δεν είναι, της Ελλάς, νωρίτερα από την παρουσίαση των άλλων κομμάτων και κυρίως νωρίτερα από την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος και των παροχών εκεί, πράγμα το οποίο ξεσήκωσε διαμαρτυρίες από την άλλη πλευρά ότι δεν έπρεπε να πάει επάνω κλπ. Ποια είναι η απάντηση τώρα σε αυτό, γιατί επιλέγετε πριν να παρουσιάσετε αυτό το πρόγραμμα?
1: Όταν κάποιοι επιλέγουν να δώσουν τη μάχη της ημερομηνίας, εμείς δίνουμε τη μάχη του περιεχομένου. Αλλά και επί της ουσίας είναι γνωστό ότι εμείς δεν είμαστε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα ώστε να δεσμευόμαστε από τις διαδικασίες αυτές. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή ακριβώς είμαστε έτοιμοι, επειδή ακριβώς έχουμε ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο κοιτάζει στο 2030 και έχει άμεσες λύσεις για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, επειδή ακριβώς το οικονομικό πρόγραμμα στηρίζεται στο τρίπτυχο, παράγουμε περισσότερο πλούτο, μοιράζουμε δικαιότερα τον πλούτο, αλλά βεβαίως και δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσουν καλύτερα οι πολίτες. Ακριβώς για αυτό καλούμε και τους πολίτες να μας ακούσουν, αλλά βεβαίως και τα υπόλοιπα κόμματα, εφόσον το επιθυμούν, να τοποθετηθούν, να το σχολιάσουν, να το αμφισβητήσουν και να γίνει ένας δημόσιος διάλογος. Άρα νομίζω ότι όσοι δίνουν τη μάχη της ημερομηνίας, μάλλον μένουν σε πράγματα τα οποία απειλούν.
0: Καλύτερα να μην μιλάμε για τη διαδικασία, μιλάμε για την ουσία, καλά το λέτε. Λοιπόν, έχετε ένα τρίπτυχο. Παράγουμε περισσότερο. Αρχίζω από το πρώτο. Πώς? Ενισχύεται δηλαδή τον πρωτογενή τομέα, μην μας τα πείτε όλα, θα τα ακούσουμε και το βράδυ. Αλλά τι εννοείτε, παράγουμε περισσότερο. Τι εννοείτε με αυτό.
1: Θα σας δώσω ορισμένες μόνο πληροφορίες, ναι. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε το βράδυ.
0: Από αυτό, τον ναι, ναι, εντάξει, αλλά έτσι είναι.
1: Βασικός μοχλός ανάπτυξης αποτελεί συγκρότηση ενός εθνικού ταμείου σύγκλησης. Το ονομάζουμε Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, διότι σε μια σειρά από δείκτες κοινωνικούς και οικονομικούς η χώρα φαίνεται να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί μοχλεύουμε κεφάλαια και βέβαια εθνικούς πόρους, αλλά βεβαίως και κεφάλαια ιδιωτικά, στα πλαίσια της δημιουργίας ενός νέου, θα έλεγε κανείς, Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να ξαναδημιουργήσουμε την ευκαιρία την οποία έχασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με σαφείς δεσμεύσεις και στοχεύσεις όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση, τη μισθωτή εργασία, αλλά βεβαίως και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να δώσουμε 2 επιπλέον δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας, επιπλέον έσοδα, τα οποία θα μπορούν βεβαίως να βοηθήσουν και την ανάπτυξη, αλλά βεβαίως και την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους.
0: Όταν λέτε μοιράζουμε δικαιότερα, κύριε...
1: Μοιράζουμε δικαιότερα σημαίνει ότι δεν επιβάλλουμε νέους φόρους, αλλά στα έσοδα τα οποία ήδη υπάρχουν, αυτά τα κατανέμουμε στα πλαίσια της φορολογικής δικαιοσύνης κατά δίκαιο τρόπο. Ναι, πρέπει να υπάρξει ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας, διότι ακριβώς δεν μπορεί τα μερίσματα αυτή τη στιγμή να φορολογούνται με υποπολαπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τα εισοδήματα τα οποία έχουν οι μισθωτοί. Και βεβαίως έχουμε και το ζούμε καλύτερα, τη ζωή με αξιοπρέπεια όπως λέμε, όπου εκεί τα παραγωγικά στρώματα της κοινωνίας, οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, οι άνεργοι, η νεολαία θα δει τη δυνατότητα και θα τους δοθεί η δυνατότητα να μπορέσει να ενισχύσει το εισόδημά της, ακριβώς για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Αυτό θα γίνει με στήριξη της εργασίας, με συλλογικές συμβάσεις, με τήρηση της νομιμότητας, με ελεκτικούς μηχανισμούς. Θα γίνει παράλληλα όμως και με στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης, προκειμένου κανείς να μην μείνει πίσω και να μην έχουμε, αν θέλετε, συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού.
0: Ναι,
1: αυτό το πλαίσιο όλο που σας περιγράφω, σε συνδυασμό βεβαίως με ένα σαφές μέτωπο απέναντι στη διαφορά και στη διαπλοκή, η οποία κοστίζει και κοστίζει πάρα πολύ ακριβά, πέρα από το ηθικό και άδικο σκέλος στον Έλληνα πολίτη, όλο θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο δεν μπαίνει στην λογική της λίστας των μέτρων και της παροχολογίας ή της πλειοδοσίας όσον αφορά τις παροχές. Κινείται σε μια λογική ενός διαφορετικού οράματος για τη χώρα με ορίζοντα το 2030.
0: Ναι. Πείτε μου τώρα, επειδή άκουσα και 2 δις κάθε χρόνο, έτσι, για έσοδα μιλήσατε, πού θα τα βρείτε τα χρήματα τώρα αυτά για να τα μοιράσετε και δικαιότερα? Γιατί εντάξει, εγώ δεν είμαι λάτρης, δεν είμαι οπαδός τώρα να απαντάμε κάθε φορά στην κυβέρνηση πού θα βρείτε τα χρήματα, γιατί εσείς έχετε απαντήσει, δεν θα κλέβουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ερώτημα τώρα, αν ακούσουν οι διάφοροι τα 2 δις το χρόνο, εντάξει, θα αναρωτηθούν τα χρήματα που θα τα βρείτε. Θα υπολογίσετε για τις τράπεζες, θα επαναφέρετε αυτό τον αναβαλλόμενο φόρο, ας πούμε, ο οποίος θα μπορούσε να έχει κάποια έσοδα, τι λέτε?
1: Θα τα βρούμε εκεί που τα βρίσκει ήδη η κυβέρνηση. Εμείς έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι θα τηρήσουμε τις δημοσιονομικούς κανόνες. Δεν θα υπάρχει καμία εξαγγελία μέτρου χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονα και η πηγή χρηματοδότησης. Η κοστολόγηση θα είναι και συνολική, αλλά βεβαίως θα είναι και ένα μέτρο το οποίο θα πάρουμε, προκειμένου ακριβώς να μπορέσει να αποκατασταθεί η όποια αξιοπιστία έχει τρωθεί ακριβώς με τον διαγωνισμό παροχολογίας πολλές φορές έχει γίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε πει αρκετά πράγματα. Θα σας παραπέμψω όμως και στις δηλώσεις το βράδυ για να κρατήσουμε και τη μεγάλη έκπληξη.
0: Θα υπάρξει έκπληξη, αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Θα υπάρξει έκπληξη?
1: Θα υπάρχει μια έκπληξη η οποία θα αφορά κατά βάση την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, το οποίο πλέον δεν κινείται σε μια λογική αποκλειστικά και μόνο διανομής ή αναδιανομής, κινείται σε μια λογική ακριβώς παραγωγής από αριστερή σκοπιά, μιλάει επιτέλους η αριστερά ως οφείλει, όχι μονάχα για το πώς μπορεί να διανύει με τον παραγόμενο πλούτο, αλλά πώς μπορεί να παράξει πλούτο με κοινωνικό πρόσημο και δίκαια καταμεριζόμενο στην κοινωνική πλειοψηφία.
0: Ναι. Τώρα το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο θα το υπερασπιστείτε, πόσο θα το υπερασπιστεί ο κύριος Τσίπρας? Το λέω γιατί ρωτάνε εδώ ακροατές, έτσι δεν σας το λέω μόνο. Και είναι και εύλογο ερώτημα αυτό. Εννοώ το οικονομικό, αυτά που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015, έτσι 2015 με 2019. Θα το υπερασπιστείτε απόψε? Ποια είναι η...
1: Σε όλους τους τόνους. Είναι σαφές και το έχει καταγράψει κατά ακριβή τρόπο, θεωρώ, η ιστορία, ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα με άδεια ταμεία και παρέδωσε μια χώρα με ρυθμισμένο χρέος, μαξιλάρι 37 δισεκατομμυρίων και καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο. Αν σήμερα μπορούμε και μιλάμε με όρους στοιχειώδης κανονικότητας με τα όποια προβλήματα, αυτό συμβαίνει επειδή ακριβώς υπήρξε αυτή η μεγάλη αναδιάθρωση του χρέους, με τις θυσίες βεβαίως του ελληνικού λαού, που μας έχει επαναφέρει σε ρυθμούς όπου πλέον η χώρα αποκτά μεγαλύτερη περιθώρια ανεξαρτησίας. Όμως η κυβέρνηση αυτή δυστυχώς μας έχει πάει αρκετά πίσω. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πολίτες σε πάρα πολλές μετρήσεις απαντούν ότι ζουν χειρότερα σε σχέση με όπως ζούσαν το 2019. Προφανώς κρατάμε τη θετική εμπειρία του παρελθόντος για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, χωρίς όμως να μην έχουμε πάρει και τα χρήσιμα μαθήματα που γίναν παθήματα με βάση την εμπειρία της διακυβέρνησης 2015-2019. Άρα με τη γνώση του παρελθόντος και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον είναι η οπτική η οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα το απόγευμα.
0: Ναι. Επειδή η διαδικασία καμιά φορά έχει και τη σημασία της, το πρόγραμμα θα το παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας, θα περιστοιχίζεται από τους τομεάρχες, ποια θα είναι η αρχιτεκτονική, ας πούμε, το πω έτσι, της απόψινής παρουσίασης. Αν μπορείτε να μας πείτε. Αν μπορεί να...
1: Δεν θα ήθελα να σας χαλάσω την έκπληξη όλα αυτά. Αν
0: θέλετε, θέλετε να μας κάνετε έκπληξη, έτσι, για το βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, θα τα παρακολουθήσουμε. Νομίζω ότι θα υποστείτε και την κριτική και έτσι πρέπει. Αυτό είναι η δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι η δημοκρατία.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρετε, επιτέλους πράγματι επανέρχεται ο δημόσιος διάλογος, όχι σε ανούσια συνθήματα ή ατάκες, αλλά πραγματικά στην ουσία της πολιτικής, θα προς τον προγραμματικό λόγο, και εμείς δεν θα διστάσουμε σε αυτό ακριβώς το πεδίο να αναντρεχθούμε και με την κυβέρνηση βεβαίως και με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δεμπονέρα, να σας αφήσω εδώ, να συνεχίσετε εκεί. Είμαι βέβαιη ότι έχετε πολλά να κάνετε εκεί επάνω. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε και είπαμε, θα φιλοξενήσουμε φυσικά και την κριτική, αλλά και την παρουσίαση του προγράμματος. Έτσι κι αλλιώς εδώ το κόκκινο είναι ανοιχτό. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ναι, αυτά είχαμε να σας πούμε σήμερα. Δεν ήταν και λίγα, νομίζω. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει με την ψηφοφορία εκεί για το θέμα της κυρίας Ακρίτα. Δυστυχώς έχει ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία μια συμπεριφορά η οποία είναι μια συμπεριφορά η οποία δεν συνηθίζεται στο κοινοβούλιο. Μας το εξήγησε η κυρία Κρήτα. Έτσι, θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα που αρχίσαμε. Μας μίλησε εδώ στην εκπομπή μας η Έλενα Κρήτα λίγο πριν μπει, συνάδελφος, εγώ τη θεωρώ έτσι χρόνια συνάδελφο. Λοιπόν, μια συμπεριφορά λοιπόν που δεν συνηθίζεται από την πλειοψηφία. Συνήθως οι προτάσεις των κομμάτων για τα πρόσωπα που πλαισιώνουν το Προεδρείο εκτός από τον Πρόεδρο γίνονται δεκτές. Γιατί ο κανονισμός της Βουλής, και γι' αυτό και δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, προσέξτε, υπάρχει μόνο το παρόν, έχει σημασία. Γι' αυτό ήθελε ο κανονισμός της Βουλής να μην υπάρχει αρνητική ψήφος, γιατί ήθελε να υπάρξει η μίνιμουμ συνένεση έστω στην επιλογή των προσώπων στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Αυτό το έσπασε η πλειοψηφία, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, για μια ιδιωτική διαφορά, όπως μας εξήγησε η κυρία Ακρίτα, προτάσσοντας μια καθοστατική αντίληψη και επιπλέον παίρνοντας θέση σε μια ιδιωτική διαφορά. Προσέξτε τώρα, μια πλειοψηφία βουλευτών παίρνει θέση ουσιαστικά σε μια διαφορά ιδιωτική μεταξύ της συζύγου του Πρωθυπουργού και της κυρίας Ακρίτα για κάτι που είχε γράψει η κυρία Ακρίτα όσο ήταν δημοσιογράφος. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Δεν ασχολείται με την πολιτική τότε. Και τις έχει κάνει αγωγή, δεν ξέρω μήνες τι τις έχει κάνει, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Και αυτή η ιστορία τώρα γίνεται οδηγός για τη στάση ενός κόμματος, το οποίο είναι και κυβέρνηση, του κυβερνητικού κόμματος. Δηλαδή μια ιστορία η οποία δεν δείχνει θεσμική συμπεριφορά και ουσιαστικά ανατρέπει μια παράδοση στη Βουλή, η οποία ανατρέπεται, προσέξτε, όπως μας είπε η Έλληνα Ιακρίτα, μετά από 50 χρόνια. Αυτό είχε γίνει με τον Στέφανο Στεφανόπουλο, διότι ήταν βασιλικός και είχε επιλεγεί να μην είναι στο Προεδρείο της Βουλής λόγω της τοποθέτησής του, έτσι. Πριν από 50 χρόνια τώρα. Αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Θα μάθουμε σε λίγο και το τι έχει γίνει και με αυτή την ψηφοφορία εκεί, η οποία βέβαια, εντάξει, το καλό βέβαια είναι ότι έχει συσπηρωθεί η αντιπολίτευση όλοι υπέρ της κυρίας Ακρίτα. Άκουσα και την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία τοποθετήθηκε ευθέως ότι πρέπει να γίνει δεκτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, δεν θα σταματήσει αυτή η κυβέρνηση να μας εκπλήσει ποτέ δυσάρεστα. Και επίσης, εντάξει, το δεύτερο θέμα το οποίο κυριαρχεί τώρα είναι βεβαίως το θέμα των υποκλοπών. Ακούσατε τον κύριο Πόντα, να δούμε τι θα γίνει. Παρακολουθούσαν στο Θεό, πιστεύετε, τον άνθρωπο ο οποίος ήδη είναι αναπληρωτής διοικητής, υποδιοικητής, έτσι, της ΕΕΠ στην Πάτρα, έχει δηλαδή στην ευθύνη όλη τη Δυτική Ελλάδα, είχε τα χαρτοφυλάκια της αντικατασκοπίας της ΕΕΠ, ευαίσθητες πληροφορίες, είχε τα χαρτοφυλάκια, προσέξτε, και για το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο είναι κομβικό σημείο, αλλά είχε και τα χαρτοφυλάκια, ουσιαστικά είχε τις επαφές με τους ανθρώπους που συνεργάζονταν με την ΕΕΠ. Δηλαδή αυτό είναι θέμα, είναι εθνική τραγωδία όλο αυτό. Το να παρακολουθείς έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στα χέρια του και τα ονόματα των ανθρώπων οι οποίοι συνεισφέρουν ουσιαστικά στην εθνική ασφάλεια, έτσι. Αυτοί που συνεργάζονται με την ΕΕΠ είναι αυτοί μόνο που παρακολουθούν τους πολίτες, έτσι, γιατί η ΕΕΠ είναι και λίγο σκοφαντημένη σαν υπηρεσία. Η ΕΕΠ πρέπει να είναι η υπηρεσία η οποία προασπίζεται τα συμφέροντα, το εθνικό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, ο κυρίος Παπαδόπουλος είχε στα χέρια του τα πρόσωπα, τα ονόματα των προσώπων τα οποία συνεργάζονταν με την ΕΕΠ και βοηθούσαν την ΕΕΠ σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτά τα στοιχεία τώρα, προσέξτε, δεν ξέρουμε πού είναι. Σωστά το έθεσε ο κύριος Πόντας. Το δεύτερο θέμα που έθεσε είναι ότι αναρωτιόμαστε πού βρίσκονται αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία είναι δεδομένα εθνικά. Εντάξει, η δικαιοσύνη ας σταθεί τώρα στο ύψος της. Με αυτό θα τελειώσω. Στο ύψος των ευθυνών της, ας πούμε, και ας διερευνήσει και το έγκλημα της κατασκοπίας. Αν δεν το διερευνήσει τώρα με τον κύριο Παπαδόπουλο, δεν ξέρω. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε μια κατάσταση βαθιάς, την αποδίσδυσης, βαθιάς δίσδυσης σε ένα καθεστώς συγκάλυψης. Έτσι. Σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα και στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Θέλω να πιστεύω όμως, είπαμε, ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι, θέλω να πιστεύω ότι είναι μονόδρομος μετά τη μηνυτήρια αναφορά του κυρίου Παπαδόπουλου.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μία εξέλιξη σταθμό για τη δημόσια υγεία στη Θάσο αποτελεί η έναρξη προνοσοκομιακής θρομβόλησης στο κέντρο υγείας Πρίνου, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για τη ζωή των ασθενών με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. Η ισοτήρια αυτή ιατρική πράξη μέχρι πρότινος γινόταν αποκλειστικά στο νοσοκομείο. Τέθηκε σε εφαρμογή χάρη στην πρόσληψη μόνιμης καρδιολόγου μετά από τις πολυετείς προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού και του πρώην διευθυντή της δομής, στο Μάγκελόπουλου. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες τα μεσάνυχτα σε δυσπρόσιτο σημείο κατοικημένης περιοχής στη Νέα Πέραμο. Δύσκολη επέμβαση από ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν τελικά να τη σβήσουν. Την ίδια ώρα στο Περιγιάλι, σταθμευμένο όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να επεκταθεί γρήγορα και να προκαλέσει ζημιές σε άλλα δύο παρακείμενα αυτοκίνητα. Στην πρόσληψη σχεδόν 30.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη νέα σχολική χρονιά προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Οι προσλήψεις αφορούν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό για την ειδική αγωγή, αλλά και εκπαιδευτικούς για τα δημόσια ονάσια σχολεία. Παραδόθηκε στην κοινωνία της Καβάλας χθες το βράδυ το οικόποδο Κρέι, 22 χρόνια μετά την απαλωτρίωσή του από την αρχαιολογία. Το παρόν στην τελετή έδωσε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία έκοψε την κορδέλα των εγγενείων. Πρόκειται για ένα ιστορικό χώρο στην οδό Λάμπρου Κατσόνη 2. Μεταμορφώθηκε με πόρους του ΕΣΠΑ και με την ευθύνη της αρχαιολογίας από εμπορικό επίκεντρο των αρχών του περασμένου αιώνα σε ένα σύγχρονο προστατευόμενο χώρο πολιτισμού. Στη Ρώμη μεταβαίνει την ερχόμενη 3η 8 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την υπογραφή της συμφωνίας απόκτησης δύο υπερσύγχρονων Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Με τη συγκεκριμένη υπογραφή, παρουσία και του Ιταλού ομολόγου του, ενεργοποιείται και επίσημα το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα για το πολεμικό ναυτικό. Σε εφαρμογή τίθεται από τη ΔΕΗ Καβάλας η νέα ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 60 δόσεις. Η δημοτική επιχείρηση δίνει μια τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι καταναλωτές καλούνται να ρυθμίσουν άμεσα τις οφειλές τους, ενώ όσα χρέη παραμένουν απλήρωτα για πάνω από 6 μήνες θα επιβαρύνονται αυτόματα με πρόστιμο 50% και θα αποστέλλονται υποχρεωτικά στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για αναγκαστική εισπράξη. Αύριο διακοπές ρεύματος από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε Κοκκινόχωμα και Αμισιανά, στην Ελευθερούπολη, περιοχή Μπουζίνα, στο κέντρο υγείας και το δημοτικό στάδιο, επίσης ο οικισμός και το πάρκο των Κεραιών στο ύψομα Βασιλάκη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός αλλά και αραιές νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, στο θρακικό βορειοανατολική 4, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες. 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
14: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Η στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις πρόσφατες προσπάθειες του Ιράν να πλήξει εμπορικά πλοία και αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν πολιτικούς στόχους στις νότιες ακτές του Ιράν και έπληξαν πολιτικό αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη σειρά αμερικανικών βομβαρδισμών από την Τρίτη το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Στις αθλητικές ειδήσεις, χρυσό μετάλλιο για την ελληνική κοπηλασία. Ο Στέφανος Ντούσκος, η Ζωή Φίτσιου, ο Πέτρος Γκαϊδατζίτς, η Ευαγγελία Αναστασιάδου αναδείχθηκαν μεσογειονίκες στο μονοσκύφ στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα της Ιταλίας.
17: Ο καιρός.
16: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Τερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Από το βράδυ πιθανόν να εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ειδήσει στη 1, επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεγάλο μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Μικρόφωνο τώρα.
18: το κόκκινο.

Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεων και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Παύλο, το Μαρινάκη μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε μέσα να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Ασφικτικές πιέσεις για τους Patriot. Στενό μαρκάρισμα από ΕΕ και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Να στείλουμε τους Patriot που λες στην Ουκρανία. Αφού τσόχνουμε στη Σαουδική Αραβία. Τώρα μακριά δεν είναι. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Πασόκ. Τα προεώτρια της 3ης Σεπτέμβρη. Της 3ης του Σεπτέμβρη. Οι ετοιμασίες για την εκδήλωση στο Ηράκλειο. Αύριο θα γίνει αυτό στο Ηράκλειο. Γνωστό, το Πασόκ ιδρύθηκε στο Ηράκλειο. Ριζοσπάστης. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης αποσιωπητικά εξατμίστηκαν πριν τα ράφια. Από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Το είπαμε αυτά, όπως το έχει πει και ο καμαράτης του Τσούμπας, χειρότερη κυβέρνηση που είχαμε ποτέ ήταν αυτή του Τσίπρα. Απογευματινή. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Εθνικό απολυτήριο, νέο σύστημα εισαγωγής, τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εκεί πας στα ιδιωτικά, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει νέο σύστημα κτλ. Και ένταξη του International Baccalaurea στα δημόσια σχολεία. Είπαμε 100 παιδιά ενδιαφέρθηκαν, δεν πήγε καλά αυτό. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Κίνηση ΜΑΤ από Σπύρο στην ιστερία Σαμαρά Walk Καυγάς. Που είπε ο Σαμαράς αυτό ότι στον ΕΟΠΗ μας ζητά να πούμε αν είμαστε άντριδες, γυναίκηδες ή απροσδιόριστοι. Και του είπε ο Σπύρος, ναι ρε εσύ Αντώνη, ας πούμε, και με σένα πρωθυπουργό πάλι το ίδιο ήταν, γιατί το ξέρει αυτό ο Σπύρος, γιατί πάλι ήταν τότε υπουργός υγείας. Καθημερινή. Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Σόπα. Εύστοχο. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Ενέργεια. Δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές. Παιδιά, πόσο κρατάει ο χειμώνας στην Ελλάδα. Θα τελειώσει. Μετά δεν θα είναι. Θα είναι ωραία τώρα. Ελεύθερος τύπος. Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου. Πακέτο ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Έχουν πακέτο. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τώρα, όπως άκουσα και στο δελτίο ειδήσεων εδώ στο κόκκινο, έγινε λέει τον προηγούμενο μήνα. Τέλος πάντων. Και δήλωσε και ο Κολάμπια ότι θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας. Δηλαδή και της Ελλάδος. Τα νέα. Ο αρχηγός της MIT, της MIT, της τουρκικιάς, μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΕΠ, ο Καλίν. Η τουρκικιά είναι η MIT, που η MIT είναι οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας. Εντάξει, ο αρχηγός εκεί, ο Καλίν, ήρθε μυστικά στην Αθήνα. Δεν ήρθε βέβαια για κατασκοπίες. Λέει, συζήτησε από ό,τι κατάλαβα με τους ανθρώπους εκεί των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Αυτό, ας πούμε, που έχουμε, λέει, γύρω στα 500 μέλη της τουρκικής μαφίας να ζουν και να εργάζονται στην Ελλάδα μας. Δεύτερο θέμα στα νέα. Δεύτερη σύνταξη. Επαγγελματικά ταμεία. Τι είναι και τι προσφέρει η λειτουργία τους ως αποταμιευτικό και επενδυτικό λογαριασμό. Αυτά είναι. Λοιπόν, που μου έχετε από 300 ευρώ σε 5 λογαριασμούς και έχετε και ένα λογαριασμό που έχετε μέσα 50 χιλιάρικα. Τα ψάξα αυτά και τα βρήκα έξω σκέρτους. Τι τα κρατάς τα λεφτά στην τράπεζα. Πάνε, κάνε μια ασφάλιση εκεί, επαγγελματικό ταμείο, βάλε εκεί τα λεφτά να πάρεις δεύτερη σύνταξη. Έτσι, το λέω αυτό για αυτούς που έχουν πολλά λεφτά. Δημοκρατία. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Δυστοπικός εφιάλτης, η ζωή για τους Έλληνες στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας. Βλέπω εδώ, ατζέντα Σαμαρά 100%. Άρθρο του Μανώλη Κοτάκη που γράφει «Κύκλος γίνομαι και κλείνω». Μανώλη, δεν το κατάλαβα αυτό. Τι έγινες κύκλος. Εστία. Μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για ακαθάριστο φύλο. Ακαθόριστο φύλο. Walk agenda. Αυτό τώρα μπήκε η ατζέντα των επόμενων εκλογών. Και εθνικός κήρυκας στα 480.000 δολάρια ετησίως η τιμή νέου φαρμάκου για τον καρκίνο του παγκρέατος. Βγαίνουν νέα φάρμακα. Το θέμα είναι πόσο κοστίζουν και από ό,τι διαβάζω στις ΗΠΑ όλα τα αντικαρκινικά έχουν αυξηθεί πάνω από 150-200 χιλιάδες δολάρια τα τελευταία χρόνια.

πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Μαρινάκι τον Παύλο, το αφεντικούλι μας, το καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ μετά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την Τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γιοπόνο Οικονόμου και τον Άκη Ολοσκέρτσο, τον καλύτερο γραμματέα της ΟΝΕΔ από ιδρύσεως μετά τον Ανδρέα Παυμαμίκο, αυτόν που αζούσαμε στον Εμφύλιο μαζί με τον Θάνο τον Θανούλη τον Πλεύρη, θα μας είχαν θάψει με τα χεράκια του στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμ. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Παυλή μας, γιατί σήκωσε τείχος προστασίας του κοινοβουλευτισμού στη χώρα μας και απέκρουσε αυτή την τοξικότητα της μαδούρας της Ακρίτα που την βγάζουν και στο κόκκινο, που θέλει τώρα λέει να γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής, ενώ εμείς τώρα πήγαμε σήμερα, ψηφίσαμε παρόν και δεν θα βγει, έτσι. Της Ακρίτα που πριν από 10 χρόνια πήγαινε και έστεινε κρεμάλες στο Σύνταγμα και λάδωνε και τα όπλα για το εκτελεστικό απόσπασμα στο Γουδί. Και βγήκε τώρα πριν από λίγο στη Βουλή αυτός ο αρχιτραμπούκος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιαννούλης, πνιγμένος μέσα στην τοξικότητά του, και τι πήγε και είπε. Ότι λέει δεν σέβεται η Νέα Δημοκρατία τον κανονισμό της Βουλής. Μιλάνε για τον κανονισμό της Βουλής. Μιλάνε για τα δικαιώματα, λέει, της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας, και είπε ο Γιαννούλης, λέει, δημοκρατία δεν σημαίνει ότι η πλειοψηφία κάνει ό,τι θέλει. Σημαίνει ότι ακριβώς η πλειοψηφία οφείλει να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Τι να πω, δεν ξέρω, ο Γιαννούλης σχολείο πήγε στην Κατερίνη. Τώρα τους μαθαίναν τέτοια πράγματα στα σχολεία της Κατερίνης. Αν είναι δυνατόν, το λέει αυτό το πράγμα. Προφανώς και η πλειοψηφία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά τι να πω, τέτοια τοξικότητα, τέτοιο τοξικό βούρκο λαϊκισμού, πώς να τον αντέξεις. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπε στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Σε εκλογές έτσι σε καμιά πολυκατοικία, αν ζουν μαζί καλά, τίποτα εκεί διαχειριστής και τα... Μια και είπα πολυκατοικία. Πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Να χειροκροτήσουμε, προτείνω, τον Κωστή το Χατζηδάκη, τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο ελληνικής κυβέρνησης από την εποχή του Καποδίστρια, μετά φυσικά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μετά από άλλους 9, 10, 11, τον καλύτερο αντιπρόεδρο γενικός, μετά φυσικά τον Κώστα Καραπαπά της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ο Κωστής, παραμονές δε, προχώρησε σε μια πάρα πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Θα σας πω, πολλοί άνθρωποι, δεν ξέρω γιατί, πιστεύουν ότι ο Κωστής ο Χατζηδάκης ο ανεπάγγελτος είναι ο Άγιος Βασίλης. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό, αλλά πρέπει να έχει κάποια βάση, γιατί βγήκε προχθές ένα κανάλι ο Κωστής και σε μια έτσι, πώς το λέμε, εκβαθέων εξομολόγηση, αποκάλυψε ότι δεν είναι ο Άγιος Βασίλης. Είναι σκληρό αυτό το πράγμα, αλλά είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα είναι πάρα πολύ σκληρή και καλό είναι που σε αυτή τη χώρα εδώ έχουμε πολιτικούς που λένε την αλήθεια όσο σκληρή και αν είναι. Έτσι. Και είπε ο Κωστής, δεν θα υποσχεθούμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Όχι στον Νετανιάχου, στον Νετανιάχου δώσαμε περισσότερα από ό,τι μπορούμε να δώσουμε. Αλλά γενικά εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε και Άγιος Βασίλης να δίνουμε πράγματα, ας πούμε, που δεν έχουμε. Πώς είναι ο Άγιος Βασίλης εκεί που κάθε Χριστούγεννα βρίσκει δώρα για όλους. Έτσι. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, ας πούμε, λέει ο Χωσός Χατζηδάκης, ας πούμε, λέει, εμείς, λέει, πορευόμαστε με οδηγό τη δημοσιονομική πειθαρχία. Τη σοβαρότητα, λέει. Αν εμφανιστούμε, λέει, ως πολιτικός Άγιος Βασίλης, οι ψηφοφόροι μας, λέει, δεν θα μας πιστέψουν. Έτσι είναι τα πράγματα. Ας πούμε τώρα, αυτό με τις μειώσεις στις τιμές στα ράφια στο σούπερ μάρκετ, τι να πω, ούτε ο Τάκης Θεοδωρικάκος δεν τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια, ο Κωστής είναι 61 χρονών, έτσι. Θα πρέπει να περιμένει μέχρι τα 67 να πάρει την εθνική σύνταξη του Κατρούγκαλου. Ως υπερήλικας και ανεπάγγελτος. Κύριε Δρακόπουλε, στο είδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και καμία Αλεξάνδρεια, ο Κάζιο, Κορτές, πώς τη λένε. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωστή το Χατζηδάκη, λίγο να μας πει. Αυτό το χαρτοφυλάκιο που έχει χρηματοπιστωτικών προϊόντων άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, όπως παράλληλα και αυτά τα 27 ακίνητα που έχει, πού τα βρήκε? Ο Άγιος Βασίλης του τα έφερε. Αυτό λοιπόν που κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, τον Κωστή τον Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και αυτοί που δεν πιστεύουν, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει Άγιος Βασίλης. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία,
πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Αύγουστο 6 ακόμα. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τζανακάκης διάλεξε τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Σήμερα τα μηνύματα είναι δωρεάν, αν και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν είναι ο Άγιος Βασίλης, αλλά τα μηνύματα είναι δωρεάν, μια προσφορά της αντιπροεδρίας του κυβερνήσεως, του εξοχοτάτου, ας πούμε, αντιπροέδρου της κυβερνήσεως, στο 6970-6099-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αντιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανίου έρθει να έχει στο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, η Τίγρης του Αιγαίου, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θωράκισε πλήρως όλη την ελληνική επικράτεια. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας? Ο Τσίπρας, προφανώς. Γιατί ο Τσίπρας είναι ο μόνος celebrity που αντιπαθεί ο Πέτρος Κωστόπουλος. Ο Τσίπρας είναι celebrity, δεν είναι δυνατόν. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Πρώτα απ' όλα είναι celebrity και τον συμπαθεί ο Πέτρος Κωστόπουλος. Και δευτερευόντως, θωράκισε για πρώτη φορά από την ύπαρξη του έθνους μας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Ο Κολάμπια έτσι, όχι ο Κωστόπουλος, ο Πέτρος, μην μπερδεύεστε. Κλειδώσαμε το Αιγαίο. Δεν περνάει τίποτα. Και με μια συμπληρωματική σύμβαση σε αυτήν των 3 δισεκατομμύριων ευρώ για την ασφάλεια του Αχιλλέα, λέει οι Ισραηλινοί με 100-150 εκατομμύρια ευρώ θα μας δώσουν, λέει, και κάτι drones με αντικουνουπικά αουτάν από το καλό που έβαζες και δεν σε πλησίαζε άνθρωπος, έτσι. Και θα τα ρίχνουν, λέει, στα κουνούπια εκεί ως του Δυτικού Νείλου που μας έστειλε στην Ελλάδα η Χεσμπολάχ του Λιβάνου. Μιλάμε για ιστορικές στιγμές και όπως διαβάζω από αυτό που μας στείλαν στο Μαξίμου, λέει, αυτά τα υπερσύγχρονα ψηφιακά ραντάρ έχουν εμβέλεια που επεκτείνεται βαθιά στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας, φτάνοντας έξω από την Άγκυρα. Και λέει με μια παράλληλη σύμβαση, λέει, 26 εκατομμύρια ευρώ, τίποτα δηλαδή, θα πάρουμε, λέει, και ένα σύστημα αντιδρόν, δροντόμ. Λοιπόν, μιλάμε, ελέγχουμε μέχρι και τα προάστια της Άγκυρας. Χαρταετό θα σηκώνουν στο Αφιόν Καραχισάρ και εμείς θα πατάμε ένα κουμπί στην Ελευσίνα και θα τους τον ρίχνουμε το χαρταετό με πύραυλο Patriot, αν δεν τους πάμε στην Ουκρανία. Λοιπόν, και ενώ είμαστε έτοιμοι, το τονίζω αυτό, είμαστε έτοιμοι να σβήσουμε αυτή τη γραμμή από το χάρτη και να γίνει Βυζάντιο ξανά, γιατί αυτός είναι ο στόχος, έτσι. Λοιπόν, έρχονται οι μαδούροι και τι λένε? Λέει πως τον Αύγουστο ανέβηκε ο πληθωρισμός. Δηλαδή σε τέτοιες στιγμές εθνικής ανατάξεως και αναστάσεως, τι να πω, ας πούμε, που είμαστε έτοιμοι, δηλαδή ελέγχουμε μέχρι, δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται έξω από την Άγκυρα και αν έχει μποτιλιάρισμα, Χρυσοχοίδης θα στείλει εκεί τον κόμπο να τα αριθμίσει, γιατί στην Άγκυρα έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, έρχονται οι άλλοι και ασχολούνται με τον πληθωρισμό. Και έπεσε σε αυτή την παγίδα, όπως ήταν σήμερα και στο ριζοσπάστη, και ο καμαράτ Κουτσούμπα. Συγγνώμη, σύντροφε, ας πούμε τώρα, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τον πληθωρισμό, έτσι που τα, ξέρετε, και τα μαγειρεύουν αυτοί που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι και τα λοιπά, τα κάνατε πρωτοσέλιδο στο ριζοσπάστη, ότι δήθεν, λέει, τον Αύγουστο, λέει, ανεβήκαν οι τιμές, έτσι, ανέβηκε ο πληθωρισμός, γιατί αυτά η συμφωνία κυριών που έκανε ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, που ας μην ξεχνάμε ότι ήταν και γραμματέας στην ΚΝΕ, αν είναι δυνατόν. Ντροπή, έτσι, δηλαδή αντί να συζητάμε για το θόλο του Αχιλλέα, έτσι. Λοιπόν, να συζητάμε τι για ποιο πράγμα, για τον υψηλό πληθωρισμό. Δηλαδή, συγγνώμη να πω και κάτι από τεχνικά μιλώντας. Αν είχαμε χαμηλό πληθωρισμό, τι θα συνέβαινε δηλαδή? Θα ερχόταν οι Τούρκοι και θα τους λέγαμε, παιδιά, έχουμε χαμηλό πληθωρισμό, και αυτοί θα λέγανε, εντάξει, ας κάνουμε ειρήνη? Όχι, έχουμε υψηλό πληθωρισμό, βγάζουμε κάποια λεφτά από το ΦΠΑ, οπότε βρήκαμε και τα λεφτά, 500-600 εκατομμύρια ευρώ, για να δώσουμε την προκαταβολή στον Νετανιάχου. Καταλάβατε? Γιατί τα λεφτά, κυρίες και κύριοι, εκεί στην Κουμουνδούρου, δεν βγαίνουν από τα δέντρα. Ε? Όχι, από τους έμεσους φόρους βγαίνουν, καταλάβατε. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
9: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
8: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
10: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
11: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
12: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, Ω.Ε. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
13: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
14: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
13: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
14: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
13: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
14: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
13: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
15: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
16: Coffee Press.
15: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
17: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
1: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
19: Αν μας ρωτούσανε, σε αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα υπάρχει δικαιοσύνη για όλους? Εντάξει, αυτό είναι ερώτηση παγίδα, δηλαδή πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει δικαιοσύνη για όλους. Αλλά στην περίπτωσή μας, έτσι, πού θα πήγαινε το μυαλό μας για αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα? Προφανώς ότι έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Γιατί σε χώρες που είναι πάρα πολύ ιδιωτικές, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Θα ήταν δηλαδή σε αυτή τη χώρα το πρόβλημα με τη δικαιοσύνη πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με άλλες χώρες που δεν είναι τόσο ιδιωτικές όσο αυτή, ας πούμε, η χώρα για την οποία συζητάμε. Αν ρωτούσαμε, ας πούμε, για αυτή τη χώρα, τι θα συνέβαινε αν έσκαγε ένα σκάνδαλο, ένα σκάνδαλο, ξέρω, κυβερνητικό, επιχειρηματικό, κομματικό, θα πήγαινε η υπόθεση σε αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα μέχρι εκεί που θα εντοπιζόταν ο πυρήνας του προβλήματος, η πηγή του, το κέντρο του, η υπεύθυνη, ή ότι σε αυτή τη χώρα θα υπήρχε, ας πούμε, ένας μηχανισμός, ξέρω εγώ, κυβερνητικός, δικαστικός, παραπολιτικός, παρακρατικός, που θα συγκάλυπτε τα πάντα? Τι θα απαντούσαμε εμείς, έτσι, που υποτίθεται ότι ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι πολύ ιδιωτική? Τι θα απαντούσαμε? Νομίζω πως οι περισσότεροι θα απαντούσαμε πως σε αυτή τη χώρα, αν έσκαγε ένα σκάνδαλο, θα υπήρχε συγκάλυψη. Τώρα, αν μας έλεγαν πως αυτή τη χώρα, την άλλη, έτσι, την πολύ ιδιωτική, ο κόσμος και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, έτσι, που οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον κάθε χώρας, έτσι, πιστεύουν πως ζουν στην πιο άδικη χώρα της Ευρώπης, τι θα λέγαμε εμείς? Ότι είναι κάτι υπερβολικό αυτό? Γιατί, ας πούμε, να συμβαίνει? Ή θα λέγαμε ότι είναι κάτι λογικό? Έτσι. Προσέξτε λίγο, τεχνικά μιλώντας, πως όταν μιλάμε για τη δικαιοσύνη, δεν μιλάμε μόνο για τα δικαστήρια, για τους εισαγγελείς, για τις δίκες, για τις καταδίκες, για τις αθωώσεις, για τα σκάνδαλα, για το πολιτικό χρήμα, για τις μίζες, για αυτά που ασχολείται, ας πούμε, η Ευρωπαία Εισαγγελέα κτλ. Όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, το ανοίγουμε, έτσι. Μιλάμε και για αυτό που λέμε για κοινωνική δικαιοσύνη. Έτσι. Και εδώ να πούμε ότι θα ήταν παράλογο σε μια χώρα που υπάρχει πρόβλημα με τη μία πλευρά, ας πούμε αυτό, τα δικαστήρια, ας πούμε, να μην υπάρχει πρόβλημα με την άλλη πλευρά, με την κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, τεχνικά μιλώντας πάντα, έτσι, αφήστε απ' έξω τα πολιτικά, σε μια πολύ ιδιωτική χώρα δεν υπάρχει πουθενά δικαιοσύνη. Και υπάρχει παντού αστυνομία, όπως τα έλεγε και το σύνθημα του Μάη του 1968. Αυτό βέβαια είναι από άλλη ιστορία, μπορεί λίγο να ταιριάζει και στη δική μας ιστορία, καθώς σύμφωνα με το βιβλίο, σε μια πολύ ιδιωτική χώρα είναι και μια πολύ αυταρχική χώρα. Και είναι λογικό αυτό. Πάμε τώρα λίγο πίσω στις ερωτήσεις, έτσι. Ζούμε, όπως είπαμε αρχικά, υποθετικά, έτσι, σε μια χώρα που δεν είναι πολύ ιδιωτική, λοιπόν. Και μας λένε μια ιστορία για αυτή την άλλη χώρα, την πολύ ιδιωτική. Σύμφωνα με αυτή την ιστορία, σε αυτή την άλλη χώρα, την πολύ ιδιωτική, η κυβέρνηση, σε συνεργασία με κάτι ελευθεροεπαγγελματίες, ξέρω εγώ, συνταξιούχους, πράκτορες από το Ισραήλ, παρακολουθούσαν με παράνομα λογισμικά τους πάντες. πολιτικούς της κυβέρνησης, πολιτικούς της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, στελέχη του στρατεύματος, ακόμα και διοικητικά στελέχη των μυστικών υπηρεσιών. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, ακούγεται παράλογο, έτσι, ακούγεται παράλογο. Αλλά σε μια χώρα πολύ ιδιωτική μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και έτσι, ας πούμε, αν αποκαλυφθούν αυτά τα πράγματα, αυτό που είπαμε πιο πάνω, αν αποκαλυφθεί ένα σκάνδαλο, τι γίνεται σε αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα, από την κυβέρνηση, από τους δικαστές που ερευνούν την υπόθεση? Τους βγάζουν όλους λάδι. Αυτό τώρα είναι περισσότερο για σενάριο serial, αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, ξέρω, στο Netflix, ας πούμε, στο GPO, όπως τα λένε, και τα λοιπά, έτσι, στο HBO. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα πέρα από την τηλεόραση, γιατί στην τηλεόραση συμβαίνουν. Λογικά δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μια κυβέρνηση να συνεργάζεται με κάτι, ξέρω εγώ, συνταξιούχους, ελευθεροεπαγγελματίες, πράκτορες από το Ισραήλ να παρακολουθούν τους πάντες, την υπόθεση να την ελέγχει 4 φορές ο Άριος Πάγος και 4 φορές ο Άριος Πάγος να λέει ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα, ας πούμε, σύμπτωσης και τέτοια πράγματα, έτσι. Αλλά σε μια πολύ ιδιωτική χώρα μπορούν να συμβούν και αυτά τα πράγματα. Αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, σε μυθοπλασία. Σε κάποιο άλλο σημείο αυτής της ιστορίας διαβάζουμε ότι σε αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα η κυβέρνηση κάπως μπλέχτηκε, κάπως ανέχτηκε, κάπως οργάνωσε, έτσι, κάτι τέτοιο. Ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο, κυρίως στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, που δηλώνανε ζώα. Ζώα, γελάδες, ας πούμε, κατσίκια, πρόβατα, ή τέτοια πράγματα, που δεν τα είχαν. Δεν τα είχαν αυτά τα ζώα. Αλλά επειδή τα δηλώναν αυτά τα ζώα, που δεν υπήρχαν, πήραν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Λοιπόν, βρέθηκαν κάποιοι υπουργοί που είχαν εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση, ακόμα και ίσως και γιατί πέρασε κάτω από τη μύτη τους. Και σε αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα, το θέμα το εξέτασε η Βουλή. Και οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, του κόμματος δηλαδή, πάνω στο οποίο, μέσα στο οποίο, δίπλα από το οποίο οργανώθηκαν αυτά τα δίκτυα, οι βουλευτές αθώωσαν αυτούς τους υπουργούς. Είπαν, εντάξει, δεν έχει συμβεί τίποτα. Λοιπόν. Και αυτό, εντάξει, θα μπορούσε τώρα σε μια λίγο βουκολική σειρά εκεί, μαγελάδες, πρόβατα κτλ., να συμβεί στην τηλεόραση. Συμβαίνουν όμως αυτά τα πράγματα και στην πραγματικότητα. Από ό,τι φαίνεται, σε μια πολύ ιδιωτική χώρα συμβαίνουν. Και εδώ, επειδή εμπλέκεται μέσα και η Βουλή, βλέπουμε ότι πέρα των άλλων προβλημάτων, σε μια πάρα πολύ ιδιωτική χώρα υπάρχει και πρόβλημα που λέμε με την ποιότητα της δημοκρατίας που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Τώρα θέλω λίγο να σκεφτείτε την ποιότητα της δημοκρατίας που υπάρχει, για παράδειγμα, στη Σαουδική Αραβία ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή στο Κατάρ ή στο Μπαχρέιν ή στο Ομάν. Και λέω, θέλω να σκεφτείτε, γιατί τα χαρακτηριστικά παραδείγματα by the book, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, πολύ ιδιωτικών χωρών αφορούν ή αφορούσαν μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τέτοιες χώρες. Δηλαδή, όταν λέμε μια πολύ ιδιωτική χώρα, στο μυαλό μας κανονικά πρέπει να έρχεται το Ομάν, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, έτσι. Όταν λέμε μια πολύ ιδιωτική χώρα, δεν πρέπει να έρχεται στο μυαλό μας η Ελλάδα. Αν καταλάβατε, για την Ελλάδα μιλούσαμε τόση ώρα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το ρεπορτάζ Ζιαμτζίκα. Μια άλλη ζωή και εποχή, στην τηλεόραση εδώ στην Ελλάδα, πολλοί δημοσιογράφοι ανδρώθηκαν που λέμε, εντάξει ήταν άντρες από πριν, αλλά κυρίως ήταν άντρες που κάνανε αυτό το ρεπορτάζ, στο ρεπορτάζ των λαϊκών αγορών. Δεν ήταν μόνο ο Νίκος Τσιαμτζίκας, ήταν ο πιο γνωστός, ο οποίος νομίζω στη συνέχεια ασχολήθηκε και με τη μουσική, νομίζω πρέπει να έχει συνταξιοδοτηθεί. Αλλά ήταν ο σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας Νίκο Τσιαμτζίκα, που έλεγε ο Νίκος Ευαγγελάτος, αν θυμάστε, στο πολύ λαϊκό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alter, έτσι, το οποίο δεν υπάρχει πια. Εκείνη τη ζωή και εκείνη την εποχή, πολλά χρόνια πριν τη χρεοκοπία, έτσι, το ρεπορτάζ των λαϊκών αγορών ήταν πάρα πολύ της μόδας. Πηγαίναν δηλαδή δημοσιογράφοι στις λαϊκές αγορές και δείχναν αυτό ότι τα πάντα ήταν πάρα πολύ ακριβά για το λαϊκό πορτοφόλι, ειδικά μετά την περίοδο που περάσαμε από τη δραχμή στο ευρώ και πόσο έκανε πριν ένα ματσάκι μανταϊνό και πόσο έκανε μετά, τέτοια πράγματα, και πώς αυτή η διαδρομή από το χωράφι προς τον πάγκο της λαϊκής τα έκανε όλα ακριβότερα. Οι συνάδελφοι που κάνανε αυτά τα ρεπορτάζ πολύ συχνά δεχόταν ελεκτικές επιθέσεις από αγανακτισμένους έτσι, λαϊκατζίδες. Λοιπόν, και σε κάποιες περιπτώσεις που δεν ήταν καθόλου αστείες, έτσι, οι λαϊκατζίδες τους πετούσαν και καφάσια. Δηλαδή, εκεί ο άλλος ήταν με το μικρόφωνο, έκανε ανταπόκριση από τη λαϊκή αγορά, τα πάντα είναι πάρα πολύ ακριβά κτλ. Και ξαφνικά προσγειωνόταν ένα καφάσι στο κεφάλι. Λοιπόν, ή γενικότερα τους πετούσαν πράγματα. Και φωνάζανε οι λαϊκατζίδες, καλά, γιατί δεν πάτε να κάνετε ρεπορτάζ στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν. Μετά στα χρόνια που ακολούθησαν, όταν μπήκαμε σιγά σιγά έτσι σε αυτή την εποχή της μεγάλης φτώχειας και απελπισίας, μετά το 2011 κατά βάση, αν θυμάστε το ρεπορτάζ στις λαϊκές αγορές άλλαξε κάπως δομή. Το θέμα τότε με το ρεπορτάζ των λαϊκών αγορών είχε να κάνει περισσότερο με ανθρώπους, κυρίως άνεργους, συνταξιούχους των λίγων εκατοντάδων ευρώ. Επίσης μια νέα κατηγορία που εμφανίστηκε τότε, οι φουνταρισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν χάσει τα πάντα, δεν είχαν καν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ειδικά την περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά, που ενδιαφέρεται τώρα για το τι φύλο είσαι στον ΕΟΠΗ, που πηγαίναν αυτοί οι άνθρωποι αργά το μεσημέρι στις λαϊκές αγορές για να πάρουν κάποια πράγματα τέταρτης, πέμπτης διαλογής, που λέγαμε, σε συμβολικές τιμές, ή ακόμα λίγο πιο αργά, για να ψάξουν να βρουν τι είχε πεταχτεί στα σκουπίδια και αν θα μπορούσαν να πάρουν κάτι από τα σκουπίδια για να φάνε. Αυτό ήταν τότε, αν θυμάστε, το ρεπορτάζ των λαϊκών αγορών. Εδώ τώρα να το θυμηθούμε λίγο αυτό, έτσι, πως εκείνη, ειδικά την περίοδο 2012-2014, με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, όταν δηλαδή πάρα πολύ κόσμος βούτυξε με το κεφάλι, ας πούμε, στη φτώχεια και στην απελπισία. Η κυβέρνηση Σαμαρά τώρα με τη Walk Agenda και τα λοιπά, ο Σαμαράς με τη Walk Agenda, έτσι, δεν είχε πάρει απολύτως κανένα μέτρο. Απολύτως, όπως τα έλεγε και ο τότε συγκυβερνήτης και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, για την ανάσχεση της κοινωνικής κρίσης. Απολύτως κανένα. Μέτρα πήραν μετά αυτοί οι άθλοι, οι μαδούροι, μετά το 2015, και μέτρα που είχαν και αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά, ανάσχεση της φτώχειας και της απελπισίας, δεν είναι σοβαρά θέματα δημοσιογραφικά. Δεν είναι σοβαρά θέματα. Είναι μιζεραμπλισμός. Ας πούμε, το θέμα είναι, ξέρω εγώ, η χρηματοπιστωτική αξία, ξέρω εγώ, της ΔΕΗ, η οποία ενδιαφέρει πάρα πολύ όλα τα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Τώρα, στα σοβαρά τώρα, έτσι. Το θέμα, δημοσιογραφικά μιλώντας, το οποίο ενδιαφέρει πραγματικά τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα, εκτός φυσικά από το νοικοκυριό, ξέρω εγώ, του κυρίου Μπάκου, του κυρίου Καϊμενάκη, του κυρίου Εξάρχου, του κυρίου Μητυλινέου κτλ., είναι αυτό με την ακρίβεια. Είναι αυτό με την ακρίβεια. Δηλαδή, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ αυξημένο κόστος ζωής, και αυτό το αυξημένο κόστος ζωής κυρίως το καταλαβαίνουμε στις καταθέσεις που κάνει ο κόσμος καθημερινά στα σούπερ μάρκετ. Προφανώς και το ρεύμα, προφανώς και το φυσικό αέριο, προφανώς και τα καύσιμα, προφανώς και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια διπλή θυλιά στο λαιμό τους, αυτοί που νοικιάζουν σπίτια, έτσι. Το σούπερ μάρκετ αφορά όμως τους πάντες, για αυτούς που έχουν δικά τους σπίτια. Τώρα, δημοσιογραφικά μιλώντας,
nowadays, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, ζούμε εδώ και μερικές μέρες, δηλαδή, μια κατάσταση πάρα πολύ μεγάλης παραπλάνησης σχετικά με τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, έτσι. Τις προηγούμενες μέρες τι ακούγαμε, ότι υπάρχουν εκατοντάδες, κάποιοι γράφαν και για χιλιάδες, έτσι, μου είχαν μπερδευτεί. Όταν, ας πούμε, η κωδική είναι 1740, δεν είναι χιλιάδες, είναι εκατοντάδες, έτσι. Δεν τα κάναν αυτά, λοιπόν, δεν πειράζει. Λοιπόν, χιλιάδες κωδικοί στα σούπερ μάρκετ, μειώσεις των τιμών, λέει, ως 30%. Μέσω σταθμικά 7%, βέβαια μπορεί να είναι και 9%. Αυτές βέβαια οι μειώσεις δεν αφορούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά μπορεί και να τα αφορούν. Βέβαια αυτές οι μειώσεις δεν έχουν καμία σχέση με τα νέα εκπτωτικά φυλάδια του σούπερ μάρκετ του Σεπτεμβρίου, αλλά μπορεί να είναι και ακριβώς αυτό. Δεν έχουν καμία σχέση αυτές οι μειώσεις στις τιμές σε σχέση με τις ανατιμήσεις του προηγούμενου διαστήματος, αλλά μπορεί και να έχουν. Λοιπόν, επειδή είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση, ακόμα και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, είπε, παιδιά, τι να σας πω, ας πούμε, αν έχετε απορίες στο Χι Πλεμπέι, ας πούμε, να δείτε στο ίντερνετ το πόσο κάνει. Πράγματι, ο κόσμος δεν έχει πολύ χρόνο να ασχοληθεί με αυτό, είναι αλήθεια, αλλά κάποιοι δημοσιογράφοι, όντως, καθίσαν και ασχοληθήκαν με αυτό. Όχι πάρα πολύ, όχι πάρα πολύ. Και πραγματικά από το πόσο κάνει, βρήκαν εντυπωσιακά στοιχεία. Δηλαδή, εντοπίζουμε μερικές εκατοντάδες κωδικούς που υπάρχουν μειώσεις κάπου, ας πούμε, 5%, okay, και εντοπίστηκε ότι μέσα σε ένα δίμηνο υπήρχαν αυξήσεις 25%. Έτσι. Δεν μιλάμε να εντοπίσουμε, γιατί αυτά το πόσο κάνει δεν τα πιάνει. Ας πούμε, πρέπει να μπούμε στην παλιότερη πλατφόρμα η οποία έχει πέσει, να δούμε λίγο πόσο έκαναν αυτά τα προϊόντα πέρσι. Πέρσι το Σεπτέμβριο. Πόσο κάναν πέρσι το Σεπτέμβριο, πόσο κάναν φέτος το Σεπτέμβριο, και εκεί να δούμε, ας πούμε, πόσο ακριβώς ήταν οι αυξήσεις και αν υπάρχει τώρα κάποια μείωση. Πάντως, σε σχέση με το τελευταίο δίμηνο που βγήκαν και τα στοιχεία του Αυγούστου, φάνηκε ο πληθωρισμός ανέβηκε τον Αύγουστο, ανέβηκαν τα προϊόντα. Πάντως, με τα στοιχεία του τελευταίου διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου, τώρα αυτό που έχουμε είναι μια αύξηση 25%, η οποία μειώθηκε στο 20% ή στο 18%. Αλλά επαναλαμβάνω, μην είστε τίποτα μίζεροι. Βέβαια, επειδή είμαστε στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας, πάλι το λέω έτσι, κάποιοι δημοσιογράφοι κάνανε αυτή τη δουλειά και μπράβο τους. Αλλά δεν είχαμε αυτό το ρεύμα, ρε παιδί μου, εκείνης της εποχής με τα ρεπορτάζ τύπου Τζατζμίκα, Νίκο Τζατζμίκα, πότε θα φέρουμε, σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας. Ούτε πήγε κανένας δημοσιογράφος σε σούπερ μάρκετ να κάνει ρεπορτάζ, ούτε κινδυνεύει κανένας συνάλφος, και σωστά δεν πρέπει να κινδυνεύει να φάει κανένα καφάσι στο κεφάλι. Αυτό είναι τεχνικό το ζήτημα, γιατί πέρα από την κυβέρνηση, σε αυτή την ιστορία μπλέκονται και οι μεγάλοι όμιλοι των σούπερ μάρκετ. Έτσι. Σε αντίθεση με τις λαϊκές αγορές, οι οποίες δεν έχουν μεγάλα διαφημιστικά budget, οπότε μπορείς να πας στη λαϊκή αγορά και το πολύ πολύ να σε βρίσουν. Αν πας να κάνεις ρεπορτάζ στο σούπερ μάρκετ, υπάρχει πρόβλημα, γιατί τα σούπερ μάρκετ έχουν τεράστια διαφημιστικά budget, τα οποία πηγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι. Νομίζω καταλάβατε το υπονοούμενο. Θα είχε όμως ενδιαφέρον και αυτό να γίνει, να υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι θα μπουν μέσα στο σούπερ μάρκετ και θα κάνουν αυτή την έρευνα. Εντάξει, δεν θα τρώγαν κανένα καφάσι στο κεφάλι, καμιά αγωγή, κανένα σλαπ, κανένα τέτοιο, θα το τρώγαν. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συγκλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
4: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το e-Pavla Radio.
5: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σοκαρισμένο και εξοργισμένο. Η φρίκη της Κυψέλης δεν είναι ρεπορτάζ λιδαρότρυπας. Είναι η επιτομή της πλήρους σαπίλας. Το τέρας της Κυψέλης, ο φερόμενος ως πατέρας, αλώνιζε ανεπόδιστα 6 χρόνια τώρα, παρότι ένα ολόκληρο σύστημα γνώριζε. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν είναι γιατί είχε πλάτες και στήριξη αυτός ο τύπος. Ένας τύπος με το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, τι άλλο θα μπορούσε να είναι βεβαίως, όπως ο Μίχος δηλαδή. Και πολλοί φοβούνται ότι η υπόθεση Μίχου με τη 12χρονη στον Κολωνό, οχριά μπροστά στην υπόθεση της Κυψέλης, έτσι. Και ο Μίχος, ηρίστο εν παρόδο, παίζει και να αποφυλακιστεί ως όνοπο. Στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας είναι εξέλιξη στο σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε χθες εναντίον των ιδιωτών που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως ο κ. Παπαδόπουλος, υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος ήταν επίσης υπό παρακολούθηση έχοντας το χαρτοφυλάκιά του το οργανωμένο έγκλημα και την αντικατασκοπία. Και σε ό,τι αφορά την Έλενα Κρήτα, η Νέα Δημοκρατία βεβαίως την έκοψε σήμερα, όπως αναμένονταν, από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Γιατί? Επειδή έχει ενοχλήσει τη Μαρέβα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Ο Βασίλης Κουτούφαλης στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά. Οι κυριότερες εξελίξεις. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρήτα για τη θέση της πέμπτης Αντιπροέδρου της Βουλής. Έτσι μένει καινή η θέση της πέμπτης Αντιπροέδρου και κατά συνέπεια μιας λιγότερης θέσης, έχει μια λιγότερη θέση η αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων. Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης κατά της αντιθεσμικής τάσης της Νέας Δημοκρατίας. Για σοβαρά ζητήματα συνταγματικής και κοινοβουλευτικής τάξης στη σημερινή διαδικασία έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, σε παρέμβαση της οικογένειας και στη δικαστική διαμάχη που έχει με την πρωθυπουργική σύζυγο Μαρέβα Γκραμπόφσκι, αποδίδει η Έλενα Ακρήτα τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν καταφέρει ένα δευτερεύουσα σημασίας θέμα να το αναγάγουν σε μείζον πολιτικό θέμα, συσπυρώνοντας σχεδόν όλη την αντιπολίτευση, είπε η Έλενα Κρήτα μιλώντας στο κόκκινο. Η ΕΕΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση. Η εθνική ασφάλεια εκτέθηκε. Η πλήρης διερεύνηση εξακολουθεί να αποτελεί θεσμική υποχρέωση, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος θυμάτων του Πρέταντορ, σε ανάρτησή του με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε χθες το ενενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ Γιάννης Παπαδόπουλος. Με περισσότερα από 21.000 κενά, αναμένεται να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά παρά την πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Άλλη το παραμένει και το πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών στο Δήμο Θέρμης. Από τα 470 συνολικά δρομολόγια, τα ΚΤΕΛ μπορούν να καλύψουν μόλις 41, ενώ τρεις διαγωνιστικές διαδικασίες κηρύχθηκαν άγονες. Το πρόβλημα αφορά χιλιάδες μαθητές, ενώ ιδιαίτερος κρίσιμη είναι η μετακίνηση περίπου 1.300 μαθητών ΑΜΕΑ. Αίτηση στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα Κωνσταντίνου Τζιορτσιώτη κατέθεσαν σήμερα οικογένεια θυμάτων από τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που στήχησε τη ζωή σε 5 εργάτριες. Από χθες αισθανόμαστε αγανάκτηση, το μόνο που θέλουμε είναι να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι και τίποτα άλλο, δήλωσε η κόρη της νεκρής εργάτριας Αγάπης Μπουρνόβα, σχολιάζοντας τη δήλωση των δικηγόρων του κατηγορουμένου ιδιοκτήτη ότι θα σταθεί αρρωγός στις οικογένειες των θυμάτων. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς με βάση το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει οικονομικό σχέδιο τετραετίας ύψους τουλάχιστον 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στον ανακριτή σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φρικαλαία υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών
και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφου συνεχίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ με παρέμβασή του εγκαλεί τους υπεύθυνους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για τα 3 κακοποιημένα παιδιά της Κυψέλης, τα οποία χάθηκαν μέσα από τα χέρια της πολιτείας, δηλώνει η Έλενα Ακρίτα εκ μέρους του τομέα κοινωνικής συνοχής και πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Καριστοϊδία, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Θεατρούπολη να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς Κάριστο. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα διαβίβασε η Άγκυρα, με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ. Στο κείμενο, το οποίο εστάλει πριν από λίγες ημέρες στις ελληνικές αρχές, καταγράφονται οι αντιρρήσεις της Τουρκίας για τις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες και αναφέρεται ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το στάτους γκβο στο Αιγαίο. Σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγγένεια της ΔΕΘ, καλεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Κεντρικό αίτημα η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και η αντίθεση στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε έξω από υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Φιλελλήνων 6 στο κέντρο της Αθήνας, σε μικρή απόσταση από την πλατεία Συντάγματος. Το σημείο έχει αποκλειστεί, ενώ στην περιοχή πραγματοποιούν έλεγχο στελέχη του Τμήματος Εξοδοτέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Στη διεθνή επικαιρότητα, απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία της Γερμανίας. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ursula von der Leyen, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συναντώνται σήμερα και ετοιμάζουν την απάντησή τους ενδεχομένως και επιπλέον κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Και ο καιρός γενικά θρίος αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιδοτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Υπήρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θεράς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 2 και 10, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Χθες τέτοια ώρα έσκαγε το θέμα της μήνυσης που κατέθεσε υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, εναντίον των 4 ιδιωτών, έτσι όπως τους έχει αποκαλέσει η κυβέρνηση, που καταδικάστηκαν προσφάτως σε αυτές τις πολύ μεγάλες ποινές για το Predator. Είναι μια εξέλιξη που εκτός των άλλων αναβαθμίζει την υπόθεση. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος, εν ενεργεία ξαναλέω, στέλεχος της ΕΕΠ, είχε στο χαρτοφυλάκιά του, στο χαρτοφυλάκιό του, με συγχωρείτε, το οργανωμένο έγκλημα και την αντικατασκοπία. Γεγονός που αποδεικνύει, όπως λέει και στην ανάρτησή του ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, έτσι, σημείο αναφοράς για τον Predator, ο κύριος Κεσές, εδώ και πάρα πολύ καιρό συνήγορος, νομικός εκπρόσωπος θυμάτων του Predator, φαίνεται ότι ΕΕΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση. Κύριε Κεσέ, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, καταρχάς σημερίζεστε ότι έχουμε μια περαιτέρω αναβάθμιση της υπόθεσης, αλλάζει επίπεδο, αλλάζει πίστα που λέμε η υπόθεση των υποκλοπών μετά και τη μήνυση του κυρίου Παπαδόπουλου, ο οποίος δεν είναι και ο μόνος, το μόνο στέλεχος της ΕΕ που παρακολουθούνταν, έτσι.
1: Είναι δεδομένο ότι η υπόθεση των υποκλοπών εξακολουθεί, το έχω πει πάρα πολλές φορές, να λειτουργεί σαν μια αιμορραγούσα θεσμική πληγή. Και είναι ευθύνη και της πολιτείας και των κρατικών υπηρεσιών και της εισαγγελίας του Αεροπάγου το γεγονός ότι ζούμε αυτά τα αλλεπάλληλα επεισόδια τα οποία διασύρουν τη χώρα, διασύρουν

0: Είναι μια υπόθεση η οποία έχει τεθεί στο αρχείο από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση και την κυρία Βιλίνη, το 2024, και μολονότι προέκυψε πληθώρα στοιχείων από την απόφαση του Μονομελούς Φρουνιδικίου Αθηνών που εκδόθηκε το 2026, αυτό το οποίο βιώνουμε εδώ και 6 μήνες είναι την άρνηση των εισαγγελέων του Αρείου Πάγου, του κυρίου Μπακέλα και του κυρίου Τζαβέλα, να κάνουν έρευνα. Δεν αξιολογούν τα στοιχεία, δεν κάνουν έρευνα να δοθούν απαντήσεις και να καταλήξουμε στο ότι εδώ δεν υπάρχουν περαιτέρω αξιόπινες πράξεις ή δεν υπάρχουν άλλοι συμμετοχοί. Ναι. Αποφασίζουν ότι δεν συντρέχει λόγος να κάνουν έρευνα. Και ξέρετε, σε αυτό το σημείο η πράξη της κατάθεσης μήνυσης από τον κύριο Παπαδόπουλο, που είναι ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ, εκθέτει πρώτα απ' όλα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε κάνει την αντίστοιχη έρευνα, είχε βρει τις απαντήσεις, είχε ενώσει όλες τις τελίτσες, δεν θα χρειαζόταν ένα υψηλό βαθμό στέλεχός της να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ομοίως, αν η δικαιοσύνη είχε κάνει τη δουλειά της, δεν θα υπήρχε κανένα περιθώριο για τον κύριο Παπαδόπουλο να προσφύγει και να κάνει μήνυση για κατασκοπία.
1: Και δεν είναι ο μόνος ο κύριος Παπαδόπουλος, το μόνο στέλεχος της ΕΕΠ, το οποίο έχει τεθεί από παρακολούθηση. Και εδώ έχουμε το εξής τρελό, παράδοξο, όπως και να το πει κανείς λίγο θα είναι. Η ΕΕΠ, η οποία προμηθεύτηκε το Πρέταντορ, παρακολουθούσε τον εαυτό της, κύριε Κισέ, στην πραγματικότητα.
0: Εντάξει, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς το τοποθετούμε, γιατί μόνο αυτοί ξέρουν πώς και τι έχουν κάνει. Εγώ θα πω ότι αν διαπιστωθεί δικαστικά ότι το είχε προμηθευτεί η ΕΕΠ, που σημαίνει ότι είχε προμηθευτεί ένα παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό χωρίς καμία εγγυητική λειτουργία, χωρίς καμία θεσμική εγγύηση, χωρίς κανένα έλεγχο, ένα όπλο το οποίο ήταν πραγματικά ανεξέλεγκτο, τότε θα έχουμε αδικήματα που προσεγγίζουν διατάξεις του ποινικού κώδικα που έχουν να κάνουν με την εσχάτη προδοσία και την παραβίαση μυστικών της πολιτείας από την ίδια την υπηρεσία, από στελέχη της υπηρεσίας. Και γι' αυτό είναι και η απάντηση για κάποιους που λένε τελικά ποιος το χρησιμοποίησε, ποιος το αγόρασε, οι ιδιώτες. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όταν μιλάμε για ένα τέτοιο κατασκοπευτικό εργαλείο, η μη σύνομη χρήση ουσιαστικά οδηγεί στην τέλεση των ίδιων ποινικών αδικημάτων, είτε είναι κάποιος ιδιώτης, είτε είναι από την πλευρά του δημοσίου, χωρίς να έχει την αντίστοιχη κατάλληλη πιστοποίηση και πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Δεν θα πρέπει κανείς να υποτιμά το γεγονός, και θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να μας απασχολήσει σαν χώρα, σαν ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη ετοιμότητα στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, το γεγονός ότι εδώ όχι μόνο παγιδεύτηκε η εισαγγελέα της ΕΕΠ, η κυρία Βλάχου, που έδινε υποτίθεται θεσμικές εγγύησεις, συνταγματικές εγγύησεις στη λειτουργία της ΕΕΠ, την επιχειρησιακή της λειτουργία, αλλά παγιδεύτηκε ο διευθυντής ασφαλείας της ΕΕΠ, ο κύριος Παπαγεωργίου, παγιδεύτηκε ο υποδιοικητής, ο κύριος Γκρίζης, καθώς επίσης και στελέχη που είχαν κρίσιμα πόστα, όπως ο κύριος Παπαδόπουλος που έκανε χθες τη μήνυση, που ξαναθυμίζω ήταν ο προϊστάμενος της μονάδας αντικατασκοπίας στη Δυτική Ελλάδα. Και ξέρετε, δείτε το με πάρα πολύ περίσκεψη. Αφήστε την πολιτική κριτική, αφήστε τις εικασίες, αφήστε τις κατασκευές, αφήστε τα όλα. Σταθμίστε κάτι. Έρχεται ο καθήλυν υπεύθυνος για θέματα κατασκοπίας και λέει σε δικόγραφο ότι έπεσε θύμα κατασκοπίας. Εκεί θα πρέπει να σταθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Με πολύ μεγαλύτερη προσοχή από οποιαδήποτε θα μπορούσε να δώσει ένας εισαγγελέας που δεν έχει καν επαφή με το πεδίο, που το αδίκημα της κατασκοπίας το έχει δει μόνο σε κάποιες δικογραφίες ή σε κάποια συγγράμματα. Ο άνθρωπος που είναι στο πεδίο, ο υπεύθυνος αντικατασκοπίας της ΕΕΠ, μιλάει ότι έχει πέσει θύμα κατασκοπίας. Ποιος, με τι σθένος, με τι επιστημονικό ανάστημα, με τι έξωθεν καλή μαρτυρία, θα βγει και θα πει τώρα ότι δεν έχω τίποτα και δεν χρειάζεται να το ψάξω και δεν χρειάζεται να κάνω καμία έρευνα.
1: Αναφέρεστε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Κύριο Μπακέλα, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που έχει τεράστια προσωπική ευθύνη να

0: σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Έχουν τελειώσει οι επιλογές του. Δεν μπορεί να μην ερευνήσει. Οτιδήποτε άλλο θα τον καταστήσει προσωπικά υπεύθυνο για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας.
1: Το οποίο περιέχει και άλλα, όπως είπατε και πριν, μέχρι και εσχάτη προδοσία, μέχρι και στο επίπεδο της εσχάτης προδοσίας πάει όλη η υπόθεση μετά και τα νέα.
0: Το 2026 θα πρέπει να επιτέλους αυτή η υπόθεση να τελειώσει και να απαντηθεί ποιος, γιατί και πού, με ποιο τρόπο και πού έχει κρύψει τα δεδομένα με τα οποία παγίδευσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τα πιο κρίσιμα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας, από τα πιο κρίσιμα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τους εισαγγελείς και τον εισαγγελέα διαφθοράς
1: και στελέχη της ΕΕ.
0: Και πληθώρα άλλων κρίσιμων πολιτικών παραγόντων. Πρέπει να απαντηθούν αυτά. Ναι. Όσο δεν απαντούνται, και έχουμε αδικήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παγίδευση, αλλά και κυρίως αδικήματα που έχουν να κάνουν με την παρατεταμένη συγκάλυψη.
1: Εσείς πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι στο χαρτοφυλάκιο του κυρίου Παπαδόπουλου ήταν εκτός από την αντικατασκοπία που είναι μείζον εθνική σημασία θέμα, πια εννοείται, και τα χαρτοφυλάκια του οργανωμένου εγκλήματος, κύριε Κεσέ. Πώς το αξιολογείτε αυτό, πώς το σταθμίζετε?
0: Είναι μια κρίσιμη παράμετρος, ναι, αλλά στην παρούσα φάση για μένα αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη αξία είναι το ζήτημα της αντικατασκοπίας. Διότι αν εδώ έχουμε μία παρίσφρηση σε μία απόρριτη μυστική υπηρεσία που χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, λίγη αξία έχει αν μπαίνοντας στο δωμάτιο έχουν πρόσβαση, πάρουν κάτι από ένα συγκεκριμένο ράφι. Ναι. Σημασία έχουν ότι μπαίνουν σε ένα δωμάτιο και βλέπουν όλα τα ράφια. Είχαν πρόσβαση στα πάντα.
1: Ναι.
0: Και κρατήστε το. Mm-hmm. Ότι ο υπεύθυνος, ο προϊστάμενος αντικατασκοπίας της ΕΕΠ, ο οποίος έκανε χθες τη μήνυση, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, και όταν ο ίδιος συστήνεται με αυτόν τον τρόπο σημαίνει ότι και ο ίδιος αξιολογεί και γνωρίζει ότι το πρωτεύον θέμα το οποίο ήταν ενδιαφέροντος στο χαρτοφυλάκιό του ήταν η αντικατασκοπία.
1: Ναι.
0: Και αυτό κρατήστε το.
1: Βέβαια. Αυτό είναι και το μείζον μετά το χθεσινό. Έχετε κάποια ελπίδα, κύριε Κεσέ, ότι θα αντιδράσει τελικώς ο κύριος Μπακέλας?
0: Η ελπίδα είναι για τους απελπισμένους.
1: Θα δεχτεί να αποσύρει από το αρχείο.
0: Εγώ λέω ότι η ελπίδα είναι για τους απελπισμένους. Ναι. Εγώ έχω πίστη, ναι, ότι ζούμε σε ένα κράτος δικαίου που αργά ή γρήγορα αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη να κάνουν το καθήκον τους θα το κάνουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όλο το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης, όλη η συλλειτουργή της δικαιοσύνης αποδοκιμάζουν την κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί, αποδοκιμάζουν το γεγονός ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, ότι με ευθύνη του κυρίου Μπακέλα, του κυρίου Τζαβέλα, της κυρίας Αδηλίνη και του κυρίου Ζήση έχουμε μια δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Μια δικαιοσύνη η οποία δείχνει πολύ αυξημένα αντανακλαστικά σε αδικήματα των πολιτών, των απλών πολιτών που ζουν δίπλα μας, αλλά όταν αναφερόμαστε σε αδικήματα τέτοιας εμβέλειας που εμπλέκουν συγκεκριμένα πρόσωπα, κάνουν σαν να μην ακούνε. Είναι αδιανόητο ότι σε αυτή την υπόθεση δεν γίνεται καν έρευνα, όταν με ανώνυμες επιστολές αναβιώνουν υποθέσεις. Και εδώ υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν καταθέσεις, υπάρχουν έγγραφα, υπάρχουν αναφορές, υπάρχουν ομολογίες, και κάνει η εισαγγελία του Ωραίου Πάγου ότι δεν καταλαβαίνει, προστρέχοντας σε νομικές κατασκευές και
1: σε τερτύπια, ας το πω εγώ, με
0: αμφιβόλες, ναι, επιστημονικής αξίας ναι, κατασκευές.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος η δικαιοσύνη θα αποδοθεί και το ζητούμενο θα επιτευχθεί, που είναι η λογοδοσία.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι ακόμα συζητάμε για αυτή την υπόθεση είναι η απόδειξη αυτού. Δεν μπορεί να κλείσει αυτή η υπόθεση με παρατεταμένη συγκάλυψη. Μονίμως θα παράγει αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Ο κύριος Μπακέλας φρόντισε στις αρχές Αυγούστου για άλλη μια φορά να αποφασίσει να μην κάνει έρευνα, απορρίπτοντας τις αιτήσεις ανάστησης από το αρχείο του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Σπίρτζη και τις δικές μου εκπροσωπώντας τον κύριο Κουκάκη.
1: Mm-hmm.
0: πίστευε ότι η υπόθεση έκλεισε, ότι τη θωράκισε, ότι στεγανοποίησε και αυτός, όπως και ο κύριος Τζαβέλας, όπως και η κυρία Αδηλίνη και ο κύριος Ζήση. Είναι Σεπτέμβρης και ακόμα συζητάμε για την υπόθεση. Ναι. Είναι Σεπτέμβρης και δεν τα λέω εγώ.
1: Τα λέει
0: στέλεχος της ΕΕΠ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πελάτης μου. Δεν τον εκπροσωπώ εγώ.
1: Ναι.
0: Βγάλτε μένα την εξίσωση.
1: Mm-hmm.
0: Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο, στην επιφάνεια και αναζητά απαντήσεις πιο έντονα από ποτέ.
1: Και είναι και ένα ερώτημα. Πώς θα αντιδράσει η πλευρά των μηνιόμενων τώρα, των μηνιθέντων από τον κύριο Παπαδόπουλο, δηλαδή ο Ντίλιαν και οι υπόλοιποι?
0: Η θέση τους είναι πλέον πιο δυσχερής,
1: ναι,
0: από ό,τι πριν από λίγο χρονικό διάστημα.
1: Mm-hmm.
0: Θεωρώ δεδομένο ότι θα αντιδράσουν.
1: Ναι.
0: Μόνο οι ίδιοι ξέρουν πώς θα αντιδράσουν.
1: Ναι.
0: Μόνο οι ίδιοι προφανώς θα αποφασίσουν ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την κατάστασή τους. Το δεδομένο είναι ότι δεν μπορούν να έχουν όλοι την ίδια μοίρα. Δεν μπορεί να έχουν την ίδια υπερασπιστική γραμμή ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Λαβράνος.
1: Mm.
0: Άλλη τοποθέτηση έχει ο ένας, άλλη ο άλλος.
1: Και περιμένουμε και το Δεκέμβρη το εφετείο, έτσι. Οπότε μέχρι τότε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δούμε, κύριε Κεσέ.
0: Λίγο υπομονή.
1: Λίγο υπομονή, λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε. Η περιγραφή και η ανάλυση που κάνετε και η υπενθύμηση της τάσης πάντως της δικαστικής εξουσίας του Αρείου Πάγου μας προειδεάζει γι' αυτό που όλοι φοβόμαστε, ότι μπορεί και να μην κάνουν τίποτα. Θα μου πεις τώρα που το στηρίζεις και το λες ακριβώς σε όλα τα προηγούμενα και σε όλη την προηγούμενη στάση τους. Έχουν
0: πάντα
1: βγει τόσα...
0: κάποια.
1: Mm-hmm.
0: Πάντα υπάρχουν κάποια όρια. Πάντα,
1: ναι,
0: υπάρχουν κάποια όρια.
1: Ναι.
0: Και όταν κάποιοι υπερβούν αυτά τα όρια, θα οδηγηθούν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Αντί να κλείσουν την υπόθεση, θα τροφοδοτήσουν το ακριβώς αντίθετο.
1: Ναι.
0: Θα τροφοδοτήσουν τη διατήρηση της υπόθεσης στην επικαιρότητα, γιατί θυμίζω, και είναι καλό να το θυμόμαστε, δεν έχουμε δικαστική κρίση. Δεν παράγεται δεδικασμένο.
1: Ναι.
0: Οι εισαγγελικές διατάξεις παράγουν ιονή δεδικασμένο. Και οποιαδήποτε στιγμή με ένα καινούριο στοιχείο, με ένα νέο στοιχείο, η υπόθεση θα βγει στο αρχείο.
1: Ναι.
0: Όχι σήμερα, όχι σε 2 μήνες, μπορεί σε 6 μήνες, μπορεί σε 1 χρόνο.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν θα είναι ασφαλής από αυτούς. Όσο η υπόθεση δεν οδηγείται στην τακτική δικαιοσύνη, όσο δεν αποφαίνονται για αυτά τα σοβαρά δικήματα δικαστικά συμβούλια που απαρτίζονται από δικαστές. Ό,τι,
1: ναι,
0: και να κάνει ο κύριος Ζήσης, ό,τι και να κάνει ο κύριος Ζήσης, η κυρία Βιλίνη και εσχάτως ο κύριος Μπακέλας, δεν παρέχουν μόνιμη προστασία στους εμπλεκόμενους. Είναι προσωρινή προστασία.
1: Mm.
0: Και αυτό αποδεικνύεται από την αλληλουχία των γεγονότων.
1: Σε περίπτωση που αντιδράσει η δικαιοσύνη ως οφείλει, η ηγεσία του Αρείου Πάγου για την ακρίβεια, και το βγάλει, βγάλει την υπόθεση από το αρχείο, εκεί τι θα περιμένουμε στο πρακτικό, ας το πούμε έτσι, επίπεδο,
0: στο
1: κύριε
0: πρακτικό
1: Κεσέ,
0: της υπόθεσης,
1: ναι,
0: είναι το εξής, ότι θα πρέπει ο εισαγγελέας πλημελιωδικών, ο οποίος παρέλαβε τη μήνυση του κυρίου Παπαδόπουλου χθες,
1: ναι,
0: να αποφασίσει αν θα πρέπει να τη διαβάσει στον Άριο Πάγο ή θα πρέπει να την χρεώσει σε κάποιον εισαγγελέα πλημελιωδικών.
1: Ναι.
0: Θεωρώ δεδομένο ότι θα την διαβιβάσει στην εισαγγελέα
1: του
0: Άριου
1: Πάγου. Πάντως αρχίζει από την αρχή η έρευνα, να το πω εγώ λίγο με απλά λόγια.
0: Θα πω ότι θα πάει στον κύριο Μπακέλα, ο οποίος ο κύριος Μπακέλα,
1: ναι,
0: για να αξιολογήσει τη μήνυση του κυρίου Παπαδόπουλου, θα πρέπει να κάνει έρευνα και να τον καλέσει,
1: μάλιστα,
0: να καταθέσει.
1: Ναι.
0: Γιατί ο κύριος Παπαδόπουλος κατέθεσε μια μήνυση, αλλά θα πρέπει να εξηγήσει ποια είναι τα απόρριτα έγγραφα,
1: mm,
0: ποιες είναι οι καταστάσεις, ποια είναι τα κρατικά μυστικά, τα απόρριτα έγγραφα τα οποία διέρευσαν, οι καταστάσεις στις οποίες απέκτησαν οπτική τρίτα μη εξουδετημένα πρόσωπα,
1: ναι,
0: προκειμένου να αποφασιστεί αν εδώ έχουμε το αδίκημα της παραβίασης μυστικών της πολιτείας ή κατασκοπίας.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να κάνει έρευνα λοιπόν ο κ. Μπακέλας.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το ερευνήσει.
1: Και το ερωμίζον ερώτημα παραμένει από την αρχή, είναι πού βρίσκεται αυτό το υλικό κατασκοπίας. Σε ποιανού χέρια, πού το έχουν δώσει ή πού το έχουν πουλήσει, αλλά πού βρίσκεται. Και αν βρίσκεται εντός χώρας επίσης, έτσι δεν είναι, κύριε Κεσέ?
0: Πρέπει να απαντηθεί.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που όταν θα το έχουμε απαντημένο,
1: αχα,
0: τότε θα ξέρουμε ότι,
1: μάλιστα,
0: αυτή η υπόθεση έχει φτάσει κάπου στο τέλος της.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συμμετοχή σας σήμερα. Και εσείς, καλή συνέχεια, κύριε Ζαχαρίας, και εσείς, νομικός εκπρόσωπος θυμάτων Πρέταντορ, ο δικηγόρος τώρα του κυρίου Παπαδόπουλου, που κατέθεσε χθες τη μήνυση, το υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, εν ενεργεία, παρακαλώ, είναι ο κύριος Πόντας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα σήμερα το μεσημεράκι στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Όταν η υπόθεση ξεκίνησε με καταγγελίες αντίστοιχες με μηνυτήριες αναφορές, όπου τα ελληνικά δικαστήρια, η δικαιοσύνη και γενικά οι θεσμικές αρχές της χώρας δεν είχαν απαντήσει ούτε είχαν τοποθετηθεί. Η μεγαλύτερη εξέλιξη μέχρι αυτή που είχαμε χθες στην υπόθεση ήταν η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου το Φεβρουάριο, όπου βεβαιωμένα καταδίκασε 4 φυσικά πρόσωπα για το θέμα του Predator, για την επιμόλυνση με το κατασκοπευτικό software Predator. Οπότε έχουμε μια βέβαιη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης και συνάμα με την απόφαση αυτή καλεί τη διερεύνηση της υπόθεσης για κατασκοπία εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχαν αποκρόσεως ενδείξεις. Όσο οφείλε λοιπόν ο Άριος Πάγος, συνεχίζοντας την απόφαση αυτή, το Μάιο απεφάνθη για του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου ότι δεν υπάρχουν νέες αποδείξεις ή ενδείξεις από τις υποθέσεις που ξεκίνησαν το 22 και το 23, ώστε να μπορέσουμε να εδραιώσουμε με βεβαιότητα πέραν αμφιβολίας τις διαδικασίες της κατασκοπίας. Και σε δεύτερη φάση, να τελειώσω γιατί έχει σημασία,
3: ναι.
2: Το με ρωτήσατε, τον Αύγουστο οριστικά στις 7-8, πάλι ο Άριος Πάγος επανέλαβε αυτή τη διάταξη, γεγονός που σήμαινε για τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο πλέον, ότι η υπόθεση για τους υπολείπους δεν μπορούσε να εισφέρει νέα στοιχεία, γιατί τώρα μιλάμε για μια νέα υπόθεση παράλληλη που ξεκινάει από την αρχή, και ήταν σαν να υπήρχε το μήνυμα προς αυτόν ότι ο μόνος τρόπος για να διερευνηθεί στην ουσία της η πεπραγμένη κατασκοπία που μπορεί να εδραιωθεί λόγω της ιδιότητας είναι από τον ίδιο.
4: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του.
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου! Άντε να δροσιστείς! Δες τον αδερφό σου!
8: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
13: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά.
3: Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
15: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόλησιμορ.com.
16: Έχεις ιδέα?
17: Τι είναι αυτό?
16: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
17: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
16: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
17: Πρώτη φορά το ακούω.
16: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
17: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
16: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
17: 6944-577-386.
16: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
18: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
19: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
20: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
21: Μία ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων και τη γυναικεία παρουσία μετά από 30 ολόκληρα έτη. Σήμερα για άλλη μια φορά αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Σήμερα εκδικείται όσες και όσους δίνουν τη μάχη απέναντι στην αλαζονία της δεξιάς.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι και η Ρένα Δούρου μίλησε για οικογενειακή αντίληψη, έτσι, γιατί είναι γνωστό. Το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του Μαξίμου, είναι ότι η κυρία Κρήτα είναι σε δικαστική διαμάχη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
22: Πολύ σωστά, το έχουμε πει πολλές φορές. Κανείς εδώ στη Βουλή δεν μπορεί να μη συσχετίσει αυτή την επίδειξη καθεστωτισμού με την δικαστική διένεξη της κυρίας Ακρήτα με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Αυτή η διένεξη και αυτή η στάση της Νέας Δημοκρατίας, η αντιθεσμική, είχε ως αποτέλεσμα, Κατερίνα, να έχουμε τελικά σήμερα 169 παρών στην ψηφοφορία, γιατί δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, και 119 θετικές ψήφους για την Έλληνα Ακρήτα. Ουσιαστικά δηλαδή η προοδευτική αντιπολίτευση σύσσωμη και όλοι οι ανεξάρτητοι βουλευτές που ανήκουν στο προοδευτικό χώρο, αλλά και η Ελληνική Λύση ψήφισαν υπέρ, ενώ παρόν ψήφισε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η Νίκη, οι βουλευτές της Νίκης, και ανεξάρτητοι βουλευτές που κατά κύριο λόγο ανήκουν, προέρχονται μάλλον από το νεοναζιστικό μόρφωμα των Σπαρτιατών που πλέον δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά συντάσσονται πολλές φορές με τη Νέα Δημοκρατία. Το έχουμε σχολιάσει και αυτό και σήμερα το είδαμε για ακόμη μία φορά, όπως ο κύριος Κατσιβαρδάς, ας πούμε. Το αποτέλεσμα είναι πλέον ότι...
1: ότι κόπηκε η Έλληνα Κρήτα, βεβαίως. Αλλά αυτό δεν κάνει ζημιά ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στην Έλληνα Κρήτα. Την Νέα Δημοκρατία εκθέτει.
22: Το αντίθετο, μάλιστα.
1: Το αντίθετο, ακριβώς.
22: Γιατί η στάση του ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει πίσω και να μην περάσει από το face control ή να μην δώσει πιστοποιητικά μητσοτακικών
1: κανημάτων. Ακόμη και να προτείνει την κυρία Κρήτα εξ αρχής για τη θέση της αντιπροέδρου. Μάλιστα.
22: Ναι, ακριβώς. Έδειξε ότι δεν θα κάνει πίσω και δεν θα νομιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο αυτό τον αντιθεσμικό κατήφορο για τον οποίο κάνει λόγο, όπως είπαμε, όλη η προοδευτική αντιπολίτευση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πιστοποιείται αυτός ο κατήφορος από το γεγονός ότι ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Γεραπετρίτης, ναι, ο νυν υπουργός εξωτερικών, έχει αρθρογραφήσει ακριβώς υπέρ του δικαιώματος, της υποχρέωσης της, ναι, πλειοψηφίας να σέβεται το δικαίωμα της μειοψηφίας. Αυτό το τονίζουν εδώ και 2-3 μέρες σε όλες τις συζητήσεις οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης.
1: Και το είπε ο κύριος Δουδονής χθες στη Βουλή. Σωστά. Που διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο του κυρίου Γεραπετρίτη.
22: Και σήμερα ξανά, να πούμε.
1: Και σήμερα ξανά στην Ολομέλεια. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα όπως την περιμέναμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι
22: εκτεθειμένη και απομονωμένη.
1: Είναι απολύτως εκτεθειμένη και απομονωμένη. Έχει τα δεκανίκια της βέβαια τα ακροδεξιά. Αλλά αυτό την καθιστά ακόμα πιο υπόλογη στην τελική.
22: Σωστά.
1: Το ότι έχει, στηρίζεται μόνο σε ακροδεξιά δεκανίκια.
22: Ότι ο αντιθεσμικός κατήφορος ακριβώς είχε, ναι, την υπογραφή ακροδεξιών, έστω και ως ανεξάρτητων πλέον βουλευτών.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Αυτή είναι η εικόνα. Θα μπορούσε να βγει, χρειαζόταν για να πούμε και την τεχνική, όταν έχει σημασία τώρα, αλλά τις τεχνικές έτσι διαδικασίες, θα έπρεπε να συγκεντρώσει 75 ψήφους. Για να μην τη συγκεντρώσει, επειδή γίνεται επί των παρόντων η ψηφοφορία, σωστά. Διόρθωσέ με αν κάνω κάπου
22: λάθος. Συγκέντρωσε πολύ παραπάνω,
1: αλλά υπερτερούν τα παρόν, διότι πήγε σύσσωμα η Νέα Δημοκρατία στην αίθουσα, ακριβώς για να διευκολύνει αυτή την εξέλιξη.
22: Μια μεθόδευση να μπλοκάρει
1: αυτή τη μεθόδευση.
22: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ και να μείνουμε σε αυτό που είπε ο Τάσος για το τι λέει ο ίδιος ο κύριος Γεραπετρίτης, σε βιβλίο του βεβαίως, τώρα δεν βγήκε να πει κουβέντα, εννοείται, και το ανέδειξε χθες μιλώντας στη Βουλή ο κύριος Δοντονής, ο βουλευτής του Πασόκ, που είναι και ο ίδιος συνταγματολόγος.
0: Σελίδα 1113. Οι διατάξεις περί κατανομής των θέσεων του Προεδρείου της Βουλής συνιστούν έκφραση της υποχρέωσης ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της Βουλής, κατάρθρον 65 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Προσέξτε, υπό την ειδικότερη, λέει ο εν λόγω συγγραφέας, έκφανση της υποχρέωσης σεβασμού των δικαιωμάτων μειοψηφίας. Ξέρετε ποιος τα λέει αυτά? Ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Γεώργιος Γεραπετρίτης, στενότατος συνεργάτης του Πρωθυπουργού και υπουργός του των εξωτερικών. Αντικρούει λοιπόν αυτά που λέτε εσείς η ίδια η επιστημονική δουλειά του κυρίου Γεραπετρίτη στην κατάρθρον ερμηνεία του συντάγματος και συγκεκριμένα, όπως σας είπα, στη σελίδα 1113. Έχω εδώ και φωτοτυπημένη τη σχετική ανάπτυξη του κυρίου Γεραπετρίτη, την οποία και καταθέτω στα πρακτικά. Γιατί όμως πηγαίνετε κόντρα στους εαυτούς σας? Γιατί πηγαίνετε κόντρα ξανά στον κανονισμό της Βουλής? Γιατί πηγαίνετε κόντρα ξανά στο Σύνταγμα και αυτοαναιρείστε? Η απάντηση δίνεται στη διάταξη περί διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, πάλι κατά τον κανονισμό της Βουλής. Και η απάντηση η οποία δίνεται, δίνεται με βάση το γεγονός ότι η διάσκεψη κατά τον κανονισμό αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους διατελέστερες Πρόεδρους της Βουλής, εφόσον έχουν εκλεγεί βουλευτές, τους αντιπρόεδρους της Βουλής κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν, αναιρείστε και αυτοαναιρείστε, όχι γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα αρχής, ούτε γιατί έχετε τις διενέξεις σας με την κυρία Κρήτα, όπως λένε κάποιοι. Αυτοαναιρείστε διότι θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, στην οποία ούκο λίγες ασχημονίες έχετε κάνει, με κορυφαία την εφεύρεση πλειοψηφίας ενώ δεν υπήρχε και την απόκρυψη πλειοψηφίας ενώ υπήρχε.
1: Αυτή είναι η ουσία όπως την ανέδειξε χθες μιλώντας στη Βουλή και ο κύριος Δουδονής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που είναι και ο ίδιος συνταγματολόγος, η Έλενα Κρήτα, όπως μας είπε προηγουμένως και ο Τάσος Γιαννόπουλος, στην ανάρτηση της μιλάει φυσικά για οικογενειακή κίνητρο τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, για τον αποκλεισμό της. Ενώ νωρίτερα σήμερα, πριν την διαδικασία της ψηφοφορίας, βγήκε το στο κόκκινο στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Στην Ελλάδα ακουμάζω η οικογένεια. Η οικογένεια Μητσοτάκη. Όλο αυτό δεν θα είχε συμβεί αν δεν βρισκόμουν σε δικαστική διαμάχη με την κυρία Μρέβα Μητσοτάκη, η οποία σημειωτέων είναι ιδιώτης. Δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα. Όλα τα άλλα, η τοξικότητα, γιατί ασκός, φοβητική και όλα αυτά, είναι προφάσεις αναμαρτίες. Και είναι υποκρισίες. Δεν θέλουν να είμαι σε αυτή τη θέση. Με αυτό λοιπόν καταφέρανε ένα δευτερεύουσα σημασίας θέμα, όπως είναι η εκλογή του Προέδρου, να το αναβάγουν σε μείζον πολιτικό θέμα. Μόνο αυτοί μπορούσαν να το έχουν πετύχει αυτό.
1: Και να θυμίσουμε εδώ ότι όταν ξεκίνησε η δικαστική διαμάχη της Έλενας Ακρίτα με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, η δικαστική διαμάχη της Μαρέβα με την Έλενα Ακρίτα, αυτή την κατάθεση αγωγής από την πλευρά της πρωθυπουργικής συζύγου την είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο πρωθυπουργός πριν καν κατατεθεί, έτσι, για την σημασία των πραγμάτων. Πάντως, θέλω να σας διαβάσω το σχόλιο του Νίκου Κουτσιά που έκανε στην ανάρτηση, κάτω από την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα μετά τα αποτελέσματα. Λέει ο Νίκος Κουτσιάς ότι οι 119 ψήφοι είναι νίκη σε αριθμούς, αλλά και πολιτική ήττα για τη Νέα Δημοκρατία, που τους μόνους που έπεισε ήταν η νίκη. Λοιπόν, βαρύ το κλίμα έτσι κι αλλιώς και πολλαπλώς και σε όλα τα πεδία για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει και τον πονοκέφαλο Σαμαρά. Βλέπουμε από χθες ένα μπιφ, όπως λέει και η νέα γενιά, Κώστα Σαββόπουλο. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Για το Σαμαρά στην δεξιά πολυκατοικία.
4: Βεβαίως. Καταρχάς, λοιπόν, έχουμε κοινοβουλευτική απομόνωση σήμερα της Νέας Δημοκρατίας και, όπως είπες και εσύ, μπιφ με το Σαμαρά. Πάντως, για πολλούς ή για τους πιο αισιόδοξους νεοδημοκράτες, αυτή η κόντρα κυβέρνηση Σαμαρά, που έφτασε μέχρι και το ακαθόριστο φύλλο του ΕΟΠΗ, βολεύει και τις δύο πλευρές. Από τη μία, επισκιάζει τις εξελίξεις στο σκέλος των υποκλοπών ή το φιάσκο της συμφωνίας κυρίων στα σούπερ μάρκετ ή την καταψήφιση της Έλενας Ακρίτα. Από την άλλη, διατηρεί στον αφρό τον Μεσίνιο και τα νεύματά του προς τα υπερδεξιά ακροατήρια. Θα δούμε βέβαια αν στέκει αυτός ο συλλογισμός πολύ γρήγορα στις δημοσκοπικές μετρήσεις και πολύ περισσότερο στην κάλπη όταν στηθεί αυτή. Πιο δεξιά βέβαια έστρεψε το τιμόνι ο Σαμαράς και βρήκε και Βελόπουλο. Ο Πρωθυπουργός επανέφερε τους μύδρους περί woke ατζέντες με αφορμή το γεγονός ότι στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους. Ο Άντρος Γεωργιάδης εξήγησε ή προσπάθησε να εξηγήσει ότι η συγκεκριμένη επιλογή είχε ενσωματωθεί από την ανάδοχο εταιρεία και έδωσε αμέσως εντολή να αλλάξει. Εδώ λοιπόν έχουμε υπαναχώρηση του Αδόνιδος Γεωργιάδη και της κυβέρνησης έναντι του Σαμαρά. Κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει αυτό. Η ελληνική λύση από την άλλη την έπεσε περισσότερο στο Σαμαρά, κάνοντας λόγο για κωμικοτραγικό αντιπολιτευτικό ίστρο του πρώην Πρωθυπουργού. Και αυτή η στάση της ελληνικής λύσης έδωσε τροφή εν όψη της επόμενης ημέρας, Κατερίνα, γιατί όλα συνδυάζονται. Νωρίτερα ο Μάκης Βορύδης έδωσε μία συνέντευξη και όταν ρωτήθηκε εάν αποκλείεται οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας με τον Βελόπουλο, τι απάντησε? Απάντησε ο Βορύδης ότι αποφασίσει ο λαός. Εάν ο λαός δεν μας δώσει αυτοδυναμία, ξέρετε ότι εμείς θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια συνεργασιών.
1: Έδωσε είδηση στην ουσία ο Βορύδης.
4: Έδωσε είδηση. Είναι, κατά την προσωπική μας άποψη, η είδηση της ημέρας στην δεξιά ή υπερδεξιά πολυκατοικία, πέρα από το Σαμαρά και τους άλλους, γιατί εδώ ο Μητσοτάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχουν αποκλείσει κάθε σύμπλευση με τον Βελόπουλο. Και βγαίνει λοιπόν ο Βορύδης και, κατά την προσωπική μας άποψη, αφήνει ανοιχτό παράθυρο. Δεν απάντησε όχι όταν ρωτήθηκε σχετικά. Έχει πάντως το ενδιαφέρον του το γεγονός ότι ο Βορύδης, ότι εδώ η κυβέρνηση αναβαθμίζει τις επιθέσεις της κατά του Σαμαρά, βγάζοντας μπροστά τον Βορύδη. Θεωρητικά ο Βορύδης ένας από τους θυγόμενους μετά τις δηλώσεις Τσούτσια ότι ο Μητσοτάκης συγκυβερνά και με ο λίγων λαός. Αναφερόμενος λοιπόν ειδικότερα στον Αντώνη Σαμαρά, ο Μάκης Βορύδης δήλωσε ότι έχει πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη επειδή έχει βάλει πολλούς πασόκους στην κυβέρνηση, αλλά το όνειρο του Σαμαρά, λέει ο Βορύδης, είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει πρόβλημα να είναι και η Κωνσταντοπούλου μέσα. Είναι ό,τι πιο ηχηρό έχει ακουστεί μέσα από την κυβέρνηση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια αναβάθμιση της επίθεσης κατά του κυρίου Σαμαρά και τι υποδηλώνει αυτό, Κατερίνα? Η κυβέρνηση δεν θα είχε λόγο να μπει σε καυγά με τον Σαμαρά αν είχε ένα στέρεο θετικό πρόγραμμα εν ώψη των ανακοινώσεων του Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αν υπήρχε ένα πλήρες θετικό πακέτο, αν μη τι άλλο, δεν θα υπήρχε εκ μέρους της κυβέρνησης τουλάχιστον αυτό το brand affair με τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Και δεν ξέρουμε τι δίνουν και οι κρυφές δημοσκοπήσεις, έτσι. Θα το μάθουμε όμως που θα πάει.
4: Βεβαίως, ο αντίκτυπος θα μετρηθεί μετά τη ΔΕ, όταν οι φορείς της αγοράς, ακόμα και αυτοί που βγαίνουν στο κόκκινο, προεξοφλούν με βάση τις διαρροές ότι το πακέτο θα είναι πολύ φτωχό και δεν θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα της ακρίβειας ή το λειτουργικό κόστος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ή από τη στιγμή που οι τιμές στα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να παίρνουν την ανιούσα παρά τη λεγόμενη και περιβόητη και πολύ διαφημισμένη συμφωνία κυρίων. Ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός πάντως δεν θα είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να ακούσει τον Μητσοτάκη. Ο Καραμαλής θα είναι στην Ξάνθη. Μια μέρα πριν, την Παρασκευή, θα παραχωρήσει ομιλία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΣΕΚΕ. Ναι. Σημασία έχει ότι δεν θα είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Εν τω μεταξύ, το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης από τη μια επιτίθεται στο Σαμαρά γιατί είναι επίθεση του Μαξίμου, από την άλλη όμως πέφτει να τονίσει με έμφαση ότι τα φύλλα είναι δύο, αυτό που θέλει να ακούει ο Σαμαράς. Είχε μια, αν μη τι άλλο, αντίφαση. Έτσι δεν είναι,
4: και δίνει πόντους στον Σαμαρά.
1: Και δίνει και πόντους στον Σαμαρά στην πραγματικότητα. Ακριβώς, μάλιστα.
4: Ακριβώς, κάνει ένα δώρο.
1: Εντάξει. Ναι.
4: Προεκλογικό στον Σαμαρά, αν μη τι άλλο.
1: Σπασμωτικότητες δείχνουν όλα αυτά. Και φόβο.
4: Φυσικά.
1: Και φόβο.
4: Φυσικά και ασκήσεις ισορροπίας δεν μπορεί να πιάνουν πάντα. Αν μη τι άλλο, τέτοιες ασκήσεις ισορροπίας φαίνεται ότι αποτυγχάνουν από το πρώτο λεπτό. Και είναι ενδεικτικό αυτό το παράδειγμα του Μαρινάκη. Προσπάθησε να ρίξει δίχτυα προς τα δεξιά, αλλά αν μη τι άλλο έδωσε πόντους στον Σαμαρά.
1: Διαφωνώ για τον Σαμαρά που βάζει θέμα, επειδή στα χαρτιά του ΕΟΠΗ το ερώτημα είναι για τα φύλλα, υπάρχει και το απροσδιορίστο, αυτό είναι που το φούντωσε τον Σαμαρά. Απαντά ο Μαρινάκης, επιτίθεται το Μαξίμου, αλλά θεωρεί και ο ίδιος ότι τα φύλλα είναι δύο. Του λέω για τον κόσμο που δεν έχει παρακολουθήσει τι συζητάμε.
4: Και υπαναχωρεί ο Άδωνης στον Σαμαρά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πολλά ακόμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Θα ακούσουμε τον Κώστα Σαββόπουλο με περισσότερα και στην εκπομπή του στις 6 το απόγευμα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη μεγάλη φρίκη της Κυψέλης. Δεν θα μείνουμε, εννοείται, στην Κλειδαρότρυπα. Μελίνα Βελιμέζη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι,
1: το
5: Κατέρινα.
1: Το θέμα πια είναι αλλού. Είναι η στήριξη και οι πλάτες που είχε αυτό το τέρας της Κυψέλης, έτσι.
5: Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, ανάμεσα τους ο 43χρονος, ο φερόμενος ως πατέρας του βρέφους και η 38χρονη σύζυγός του, η οποία δηλώνει η μητέρα του βρέφους για αυτή τη φρικτή υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα που μετέφερε η συγκεκριμένη οικογένεια. Που δεν μπορούμε να ξέρουμε κιόλας τι συνέβαινε σε αυτό το διαμέρισμα, καθώς υπήρχαν και άλλα τρία ανήλικα παιδιά, όπου περιμένουμε και τις καταθέσεις αυτών των παιδιών για να ρίξουν φως στις συνθήκες διαβίωσης σε αυτά τα διαμερίσματα που αλλάζανε κατά καιρούς. Να πούμε ότι σήμερα οι απολογίες τους ήταν με βάση την ποινική δίωξη που έγινε για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς είναι σε εξέλιξη ακόμα η έρευνα για το θάνατο του βρέφους, καθώς ο 43χρονος φέρεται να επιμένει στον αρχικό ισχυρισμό του ότι το παιδί, το βρέφος, πέθανε από παθολογικά αίτια, αλλά η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει μαχαιριές και μάλιστα προθανάτια, καθώς ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι αυτές οι μαχαιριές γίνανε μετά θανάτια. Αυτή είναι η δικαιολογία που έδωσε. Όμως τα ευρήματα του ιατροδικαστή διαψεύδουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Να πούμε ότι υπήρχαν στο παρελθόν καταγγελίες για την οικογένεια, εξετάζονται ήδη αυτές, αν υπήρχε μία για το 2020 και μία το 2024, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το παρελθόν του 43χρονου.
1: Όπως με βάση τις αποκαλύψεις που έχουν βγει από την πρώτη στιγμή, ότι ο εν λόγω τύπος, ο οποίος είναι κανονικά πατρες, θρησκεία, οικογένεια, τι θα ήταν άλλωστε, έτσι, εντελώς χρυσαυγήτικη δηλαδή.
5: Έτσι, έχουν βγει, βγει φωτογραφίες που ανέβασε στα social media, άλλα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά όμως φορώντας κάποιες μπλούζες με την ελληνική σημαία, υπάρχει και φωτογραφία όπου συμμετείχε και στο το 2018
1: και Μακεδονομάχος και όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως. Πολύ μίχο θυμίζουν αυτά, εννοείται. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία 6 χρόνια Ο τύπος αυτός λειτουργούσε ασίδωτα. Ξέραν όλοι τι είχε συμβεί. Είχε φυλακιστεί για αστροπία.
5: Είχε καταγγελία.
1: Πήγε δύο φορές και πήρε τα παιδιά από το νοσοκομείο χωρίς να ρωτήσει κανένα και χωρίς να τον εμποδίσει κανένας. Υπάρχει ένα πρόδειλο θέμα κάλυψης.
5: Ακριβώς τι γινόντουσε. Τι έπραταν και οι αρχές, καθώς είχε προφυλακιστεί για καταγγελία μιας γυναίκας για μαστροπία.
1: Ναι.
5: Είχε προφυλακιστεί για αυτή την υπόθεση. Η γυναίκα, ενώ είχε κάνει την καταγγελία, μετά αφέθηκε ελεύθερος με βούλευμα τον Οκτώβριο του 2020. Και αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι η γυναίκα απέσυρε την καταγγελία της, ανασκεύασε την καταγγελία της. Τώρα, για ποιο λόγο έγινε αυτό, προφανώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, αλλά όταν υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις, ο φόβος και οι απειλές είναι κυρίαρχο σε όλο αυτό, ειδικά όταν υπάρχει τέτοια υπόθεση. Ενώ, όπως είπες και εσύ Κατερίνα, υπήρχε και το γεγονός ότι είχαν πάει τα παιδιά στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή και ο 43χρονος τα είχε πάρει χωρίς άδεια από το νοσοκομείο.
1: Γνώριζαν οι αρχές της πρόνοιας, εντός εισαγωγικών η πρόνοια, η πολιτεία συνολικά, γνώριζε η Ελλάς, γνώριζε η διοίκηση του νοσοκομείου ότι έχει τέτοιου είδους παιδιά, έτσι. Και ότι αυτά τα παιδιά εξαφανίστηκαν και δεν τα αναζήτησε ποτέ κανείς όταν τα απήγαγε, ας τα πούμε, ο φερόμενος ως πατέρας. Τώρα μένει να δούμε αν είναι ο πραγματικός πατέρας με τις εξετάσεις DNA.
5: Αναμένονται ακριβώς οι εξετάσεις DNA, ακριβώς για να εξακριβώσουν τις πραγματικές συγγενικές σχέσεις, καθώς μέχρι τώρα έχουμε το τι δηλώνουν ο 43χρονος και η 38χρονη για τις σχέσεις και με τα ανήλικα παιδιά.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, αυτά είναι τα ερωτήματα και βεβαίως οι συνειρμοί που γίνονται είναι τουλάχιστον εύλογοι και δικαιολογημένοι. Ευχαριστώ πολύ, Μελίνα. Εντών είναι η αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς για αυτό το κομμάτι, Αντώνη Ριγόπουλε, καλό μεσημέρι. Το κομμάτι της στήριξης και της κάλυψης που κάποιο ένα αόρατο σύστημα, όχι και τόσο αόρατο, παρέσχε στο τέρας της Κυψέλης.
6: Η ανάρτηση, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από την Τομεάρχη Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ της Έλενας Ακρίτα. Αυτό συνδέεται και με την προηγούμενη συζήτηση που είχατε βέβαια και με τον συνάδελφο Ντάσο Γιαννόπουλο, τι συνέβη σήμερα στη Βουλή. Η κυρία Ακρίτα δείχνει βέβαια, ήξερε ότι δεν θα μπορέσει να γίνει τελικά αντιπρόεδρος στη Βουλή και εξέδωσε σήμερα την ανακοίνωση σε σχέση με το συγκεκριμένο πολύ κρίσιμο θέμα για την Κυψέλη. Η κυρία Ακρίτα στην ανακοίνωσή της επιρρύπτει ευθύνες και στην εισαγγελία ανηλίκων. Αναρωτιέται τι κάνει εφόσον ο πατέρας μπήκε και πήρε τα παιδιά με το έτσι θέλω όταν είχαν βρεθεί στο παίδον. Αναρωτιέται τι έκανε όλον αυτόν τον χρόνο, πώς χάνονται παιδιά που υποτίθεται ότι βρίσκονται υπό την προστασία της πολιτείας. Επιρρύπτει βέβαια ευθύνες και στην αστυνομία, για την οποία επίσης αναρωτιέται τι κάνει, ποιες έρευνες διεξήγαγε για τον εντοπισμό τους, ποιος τα αναζήτησε και με ποιο αποτέλεσμα. Ας το πούμε επιτέλους καθαρά, λέει η κυρία Ακρίτα, αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε σύστημα παιδικής προστασίας δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα σύστημα που απομακρύνει παιδιά από κακοποιητικά περιβάλλοντα, τα ματρώνει επί μήνες στα νοσοκομεία επειδή δεν έχει πού να τα πάει και στη συνέχεια τα παραδίδει σε μια ιδρυματική πραγματικότητα που έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ανεπαρκής και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνη. Αυτό είναι το γενικότερο σχόλιο της ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ακρίτα βέβαια και συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ,
1: γιατί είναι και τομέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων η κυρία Ακρίτα, κεφαλή στο
6: αυτό είναι τομέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τομέα κοινωνικής συνοχής. Οπότε από αυτή την έννοια η κυρία Ακρίτα
1: αυτό είναι και το διατάφτα, Αντώνη, στην περίπτωση της Κυψέλης τώρα, έτσι. Η κάλυψη.
6: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το... Είναι ένα θέμα το τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το σπίτι και ένα άλλο πολύ διαφορετικό θέμα, πολύ μεγαλύτερο επίσης. Το τι συμβαίνει όταν παιδιά φτάνουν στην πολιτεία και τελικά καταλήγουν να ξαναβρίσκονται στους
1: κακοποιητές. Γιατί κάνετε στραβά μάτια 6 χρόνια τώρα αυτή η πολιτεία. Αυτό είναι το διατάφτα μέχρι στιγμής. Και μακάρι να κάνουμε
6: πολλά, πολλά περιστατικά, έτσι.
1: Ναι,
6: είναι,
1: ακριβώς,
6: δηλαδή είναι πολλά τα περιστατικά που μαζεύονται. Είχαμε τη δεδεκάθμιση στον Κολονό, να μην ξεχνάμε. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και τα οποία δεν έχουν λυθεί.
1: Το είπα και στην αρχή. Πολύ. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν και φοβούνται πως η υπόθεση Μίχου οχριά μπροστά στο κύκλωμα της Κυψέλης, διότι δεν είναι μόνος του αυτός ο τύπος, πληρώνεται αδρά και πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά τέτοιες στερατοδίες αυτοί που θέλουν να βλέπουν πολλές φορές.
22: Είναι σαφές ότι δεν γίνεται από μία πλευρά.
1: Το αποτρόπαιο έγκλημα.
22: Υπάρχουν δύο πλευρές σε αυτή
1: τη στιγμή. Είναι κυκλώματα και υπάρχουν αποδέκτες. Ποιος πληρώνει.
22: Υπάρχουν πελάτες τέλος πάντων σε αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχουν μόνο αυτοί που.
1: Ποιος πληρώνει για να δει αυτό το αποτρόπαιο θέμα.
22: Το υλικό.
1: Λοιπόν, το υλικό, ναι. Να κλείσουμε. Είναι Τετάρτη σήμερα. Το βραδάκι περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη επίσκεψη, γιατί όπως λέγαμε χθες, κάνει την σημερινή παρέμβαση πριν από την ομιλία Μητσοτάκη και θα κάνει αμέσως μετά την ομιλία Μητσοτάκη την άλλη.
22: Ναι, σε μια εβδομάδα από σήμερα θα είναι η συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει, δηλαδή την επόμενη Τετάρτη η συνέντευξη τύπου. Σήμερα είναι η μεγάλη εκδήλωση, ανοιχτή εκδήλωση, να το πούμε αυτό, ότι δηλαδή ναι, θέλει να δώσει και η Ελλάς μια, έτσι, ένα χαρακτήρα πιο ανοιχτής προεκλογικής συγκεντρώσης, όχι ένα κλειστό, μια κλειστή ομιλία σε παραγωγικούς φορείς, όπως γίνεται συχνά.
1: Ναι.
22: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτά που έχουμε μάθει τουλάχιστον από τώρα για το τι θα περισυμπεριλαμβάνει στην ομιλία του. Θα μιλήσει για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει κόστος 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το τρίπτυχο θα είναι ότι παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα. Έχει ένα ενδιαφέρον και στα ειδικά σημεία, αλλά εγώ θα κρατήσω, επειδή, για να το βάλουμε και σε ένα γενικό πλαίσιο, αυτό που λέει σαν βασική αρχή του προγράμματός του, ότι δεν θα υπάρξει υπόσχεση χωρίς συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης και πως οι μόνιμες παρεμβάσεις θα στηρίζονται αποκλειστικά σε μόνιμα έσοδα. Γι' αυτό και η πατριωτική εισφορά, για την οποία έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος, είναι εκτός του βασικού προϋπολογισμού. Είναι κάτι το οποίο διώξει να λάβει από την αστική τάξη της χώρας εκ των υστέρων και όχι μέσα σε, και δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτά τα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε και θα τα πούμε και αύριο που θα έχει ολοκληρωθεί.
22: Αύριο θα έχουμε περισσότερα.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, Αντώνη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Αντώνης Τριγόπουλος έκλεισε το μαγκαζίνο σήμερα. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Μελίνα Βελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων. Σπυρός Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Εξέλιξη σταθμός για τη Θάσο. Ξεκινά άμεσα η προνοσοκομιακή θρομβόληση στο κέντρο υγείας Πρίνου. Κερδίζεται πλέον πολύτιμος χρόνος για τη ζωή ασθενών με οξυέμφραγμα, με μια ιατρική πράξη που μέχρι πρότινος γινόταν αποκλειστικά στο νοσοκομείο. Η νέα δυνατότητα τέθηκε σε εφαρμογή χάρη στην πρόσληψη μόνιμης καρδιολόγου και της πολυετής προσπάθειας του ιατρικού προσωπικού και του πρώην διευθυντή Θωμά Αγγελόπουλου. Επίσκεψη σε Καβάλα, Κεραμωτή και Θάσο πραγματοποιεί αύριο ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας, με το πρόγραμμά του να εστιάζει στις λιμενικές υποδομές της περιοχής και στην επιθεώρηση ειδικού περιπολικού σκάφους με ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσει διαδοχικές συσκέψεις με τους βουλευτές του νομού και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης σε Θάσο και Καβάλα, ενώ ο κύκλος επαφών του θα κλείσει το απόγευμα με συνάντηση με τον Μητροπολίτη Στέφανο. Διαθέσιμος προς πώληση τέθηκε την τελευταία στιγμή ένας περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων για τους φίλους της ΣΑΕΚ εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης με τον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης. Όπως ανακοίνωσε η τοπική ΠΑΕ, τα εν λόγω εισιτήρια προέκυψαν έπειτα από επιστροφές της φιλοξενούμενης ομάδας, με τους φιλάφλους να καλούνται να σπεύσουν άμεσα για την προμήθειά τους λόγω της πολύ μικρής διαθεσιμότητας. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 για το νησί της Θάσου για αύριο Πέμπτη. Παρέμβαση της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αποκλεισμό συνοικιών όπως ο Προφήτης Ηλίας και τα 500 από τα δρομολόγια του αστικού κτέλ μετά τις 3 το μεσημέρι. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Διονύσης Κλάδης ζητά τη μείωση της τιμής του εισιτηρίου που σήμερα έχει 1,30 ευρώ και την δωρεάν μετακίνηση για μαθητές και συνταξιούχους και άτομα με κινητικά προβλήματα. Στο επίκεντρο της ερώτησης μπαίνουν οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις επιδότησης από το Δήμο Καβάλας αλλά και η ασφάλεια των επιβατών με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό φωτιά σε λεωφορείο. Δεν εκλέγεται αντιπρόεδρος της Βουλής η Αλένα Κρήτα, δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων στην ψηφοφορία για την εκλογή 5ου αντιπροέδρου της Βουλής. Ψηφίστηκε από σύσσωμη την αντιπολίτευση, δεν ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, παρόν ψήφισαν Νίκη και ανεξάρτητοι βουλευτές που μπήκαν στη Βουλή με το κόμμα των Σπαρτιατών. Και ο καιρός κυρίως αίθριος με παροδικές νεφώσεις, ανεμινότητα ασθενής, θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ξημερώματα της Πέμπτης αναμένεται μεταβολή με εκδηλώσεις τοπικών βροχών ή καταιγίδων μετά τις 4 το πρωί με την πιθανότητα βροχόπτωσης. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 93 0 62 190.
0: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντα νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
2: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
2: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
1: Auto Center Service.
2: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
2: Auto Center Service.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμυσιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
12: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Ταυτόχρονα με τις τελευταίες πινελιές, το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φουντώνει εν όψη ΔΕΘ και η πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση ανεβάζει διαρκώς τους τόνους απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πυροδοτεί νέο γύρο αντιπαράθεσης και με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πυκνώνουν οι κυβερνητικές βολές και για το υποδημιουργία κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μια εξέλιξη σταθμό για τη δημόσια υγεία στη Θάσο αποτελεί έναρξη προνοσοκομιακής θρομβόλησης στο κέντρο υγείας Πρίνου, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για τη ζωή των ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η ιατρική αυτή πράξη μέχρι πρότινος γινόταν αποκλειστικά στο νοσοκομείο. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δεσπρόσιτο σημείο κατοικημένης περιοχής στη Νέα Πέραμο. Δύσκολη επέμβαση από ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να τη σβήσουν. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο Περιγιάλι σε σταθμευμένο όχημα. Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η φωτιά επεκτάθηκε και προκάλεσε ζημιές και σε άλλα δύο παρακείμενα αυτοκίνητα. Παραδόθηκε στην κοινωνία της Καβάλας στο οικόπεδο Κρέη 22 χρόνια μετά την απαλωτρίωσή του από την αρχαιολογία. Το παρόν στην τελετή έδωσε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία έκοψε την κορδέλα των εγγενείων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα και ο Ορφέας Ελευθερούπολης συμφώνησαν να δώσουν ένα φιλικό παιχνίδι την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στην Ελευθερούπολη. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.more.com.
6: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
12: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
13: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
12: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
12: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
15: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα, με στην καλή χαρά, θα έλεγα.
2: Καλή χαρά και τσαχπινιά,
1: ναι,
2: τι
1: όταν είναι φθινόπωρο, αλλά μοιάζει για καλοκαίρι, δεν είναι ωραία? Γιατί?
2: Καλοκαίρι, εγώ κρατάω το καλοκαίρι.
1: Κράτα εσύ ό,τι θέλεις.
2: Εγώ αυτό
1: κρατάω
2: να
1: ότι
2: κρατήσω.
1: Είναι 2 Σεπτέμβρη σήμερα. Αυτό κρατάω εγώ.
2: Σήμερα γιορτάζει ο μάμας.
1: Μάμας εν πάπας. Όχι, άσχετο.
2: Και έχουμε και Παγκόσμια ημέρα καρύδας.
1: Εντάξει, καλό είναι. Ό,τι έχεις καλό είναι.
2: Ε? Εγώ έχω απέναντί μου ένα κοσμάκα τραμάδο.
1: Mm-hmm. Μαυρισμένο. Όχι.
2: Όχι, εντάξει, έχεις πάρει εντάξει. Το χρωματάκι σου.
1: Έτσι είναι αυτά. Άμα έχεις χρώμα, είπαμε, έτσι περνάς μια χαρά, έχεις λεφτά. Τι...
2: Ο Κατραμάδος έχει το εξής.
1: Είναι λίγο πιο μαυρισμένη η Εύη. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο πιο πλούσιος εδώ μέσα.
2: Ο Κατραμάδος έχει το εξής θετικό. Πήγα να πω καλή κουβέντα για σένα αμέσως, εκείνη mm-hmm. να ακυρώσεις. Mm-hmm. Έχει το εξής θετικό. Επειδή έχει ανοιχτό χρώμα μάτια, όταν αρπάζει λίγο το δέρμα, είναι σαν να κάνουν ένα ξεφοντάρισμα.
1: Έτσι.
2: Φαίνονται λίγο πιο έντονα
1: έτσι
2: το χρώμα τους.
1: Έτσι είναι.
2: Οπότε είναι ωραίο.
1: Όσο
2: αυτό
1: είναι καλοκαίρι, μετά αλλάζει το χρώμα το χειμώνα.
2: Μετά είναι εκείνο το ξεπλημένο, το ξεβαμένο.
1: Μετά είναι άλλο χρώμα, δεν είναι πλέον γαλάζια. Λοιπόν, Εύη Βαλίκος, Μάσκα Δραμάδος εδώ, καλώς ορίσατε και σήμερα. Πώς ξύπνησες το πρωί?
2: Έτσι.
1: Έτσι.
2: Στραβωμένη.
1: Το περίμενα αυτό. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, με κάποιες ζέστες ακόμα. Αλλά από σήμερα, από αύριο, έτσι λίγο αλλάζει ο καιρός. Από ό,τι βλέπω εδώ.
2: Δεν θέλω.
1: Τι να σου πω. Θέλεις, δεν θέλεις, θα αλλάξει ο καιρός.
2: Δεν θέλω.
1: Και από τις 11 Σεπτέμβρη που ξεκινάνε και τα σχολεία Παρασκευή,
2: ναι,
1: θα αλλάξει μια και καλή ο καιρός. Έτσι. Ωραίο είναι αυτό.
2: Εν τω μεταξύ, 11
1: Σεπτέμβρη.
2: Πότε
1: έκλεισαν τα σχολεία, πότε ξανανοίγουν τα σχολεία, πέρασαν 3 μήνες.
2: 11 Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα σχολεία.
1: Mm-hmm.
2: Θα πάνε, θα αγιαστούν και γεια σας.
1: Ναι, θα δώσουν και βιβλία όμως, λογικά. Τι, αστείο λέω. Τι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, δες λιγάκι το ημερολογιό σου. Έτσι το είδαμε, είναι 2 του Σεπτέμβρη.
1: Το είδα πριν και σου είπα και ποιος γιορτάζει. Ναι, μέχρι εκεί λίγο. Δεν κοιτάω παραπάνω το ημερολογιό μου τώρα.
0: Μην το κοιτάς. Εξήγησε όμως κάτι. Γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα σε διάφορα site πότε πληρώνονται οι συντάξεις Οκτωβρίου.
1: Οκτωβρίου.
0: Οκτωβρίου. Γιατί? Καταρχήν, τι σόι είδηση είναι να σου λένε κάθε μήνα πότε πληρώνονται οι συντάξεις. Υπάρχει δηλαδή κάποιος κίνδυνος να μην πληρωθούν οι συντάξεις?
1: Όχι, υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος είναι χωρίς λεφτά από τις 10 του μήνα,
0: ναι,
1: και περιμένει να πληρωθεί την επόμενη.
0: Και άμα του γράψει για... δηλαδή μια είδηση ότι είναι η τάδε ημερομηνία, θα αλλάξει κάτι. Το καταλαβαίνω.
1: Θα ξέρει τώρα μέχρι πότε πρέπει να ζήσει με δανεικά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω, αλλά αυτό το πράγμα με αγχώνει ότι κάποια στιγμή δεν θα έχουν να δώσουν τις συντάξεις. Καταλαβες. Ναι. Δεν μου ακούγεται υγιές, δεν υπήρχε παλιότερα. Δεν υπήρχε παλιότερα.
1: Πολλά πράγματα δεν υπήρχαν παλιότερα και υπάρχουν
0: αυτό
1: τώρα.
0: Αυτό το είχε έτσι εγκαθιδρύσει έτσι, ο Παπαδάκης ο αείμνηστος. Mm-hmm. Στο πρωινό του που ασχολιόταν από παλιά με τις συντάξεις. Έτσι, και σου έλεγε και πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις. Αλλά τώρα ρε παιδιά, κάθε μήνα αυτό το πράγμα. Έχουμε αγωνία μήπως?
1: Αγωνία με λαχτάρα.
0: Ωραία.
1: Ε,
0: δεν είσαι ακριβώς έτσι. Παίζουμε κάτι άλλο σε μουσική.
1: Έλα τώρα. Να μην σου κάνω ένα διαφορετικό διάλειμμα.
0: Έτσι, είναι και αυτό.

0: Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά.
1: Να πάμε, αφού το ζητάς τόσο ευγενικά.
0: Τώρα, ευγενικά, ξεευγενικά, αυτό είναι. Τι να σου πω τώρα. Πότε αλλάζει η ώρα. Να τα πούμε όλα μαζί, να τελειώνουμε τώρα τα χειμωνιάτικα.
1: Αμέσως επόμενη είδηση είναι το ποια είναι τα τριήμερα μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Δεν τα λέμε αυτά.
1: Όχι, δεν τα λέμε.
0: Τώρα τι. Νομίζω 25 Οκτώβρη. Είναι Κυριακή.
1: Τα τριήμερα, οι αργίες.
0: Τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαρανταήμερα. Κατάλαβες, ετοιμάζεται. Βιάζεται. Λοιπόν, 25 Οκτώβρη είναι η αλλαγή της ώρας, Κυριακή.
1: Και 28 Οκτώβρη.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.
1: Βέβαια. Θα με αναγκάσεις πάλι να δω το ημερολόγιο.
0: Έτσι, αναγκαστικά. Είσαι.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, 2 Σεπτέμβρη κυρίες και κύριοι.
2: 2 Σεπτέμβρη, μα...
1: Είδες.
2: Πόσο διαφορετικά νιώθεις τώρα.
1: Εγώ.
2: Ναι, γιατί εσύ είσαι χειμωνάκιας.
1: Μέχρι στιγμής το ίδιο, δυστυχώς. Δεν έχει αλλάξει κάτι από το καλοκαίρι. Επιβαλίκος μας κατραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, τι έχει γίνει 2 Σεπτέμβρη.
2: Σαν σήμερα, λοιπόν, το 31 π.Χ. έλαβε χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, διαφεύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα ξεσπάει η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. 1945, λήγηκε επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. 1958, διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. 4 άνδρες της ΕΟΚΑ πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. 1966, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,05 μέτρα. 1997, σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών είχε εξαπολύσει ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 2 Σεπτεμβρίου.

0: υπάρχει κάτι που κάθε φορά που το διαβάζω, mm-hmm. από τη μία προβληματίζομαι, από την άλλη καταλαβαίνω το ενδιαφέρον. Μόλις φύγει μία διασημότητα, ένας θρύλος, ηθοποιός, τραγουδιστής ή οτιδήποτε, αρχίζουμε και ακούμε για δημοπρασίες προσωπικών αντικειμένων.
1: Ναι, εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Αλλά δεν είναι μόλις, πολλές φορές είναι και πολύ μετά.
0: Αυτό πρόκειται να συμβεί στις 21 Σεπτεμβρίου με αντικείμενα, προσωπικά αντικείμενα της Brigitte Bardot. Σε δημοπρασία στο Παρίσι, περίπου 285 αντικείμενα, ανάμεσά τους ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, ακόμα και νυχτικά. Πριν από τη δημοπρασία θα γίνει μια έκθεση με αυτά τα αντικείμενα, η οποία θα έχει μάλιστα και ελεύθερη είσοδο. Τα αντικείμενα προέρχονται από τις κατοικίες της στο Σαν-Τροπέ και το Παρίσι και η τιμή εκκίνησης των αντικειμένων είναι από 20 έως και 10.000 ευρώ.
1: Αξεκίνηση. Τώρα φτάσουμε τα εκατομμύρια κάποια στιγμή.
0: Τα έσοδα που θα προκύψουν από αυτή τη δημοπρασία θα δοθούν στο Ίδρυμα Brigitte Bardot και στο γιο της Νικολά Ζαξαριέ. Στη δημοπρασία, λέει, περιλαμβάνονται σημαντικά αντικείμενα όπως αφίσα της ταινίας και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα, χρυσό βραχιόλι γάμου, προσωπική γραφομηχανή και κόκκινες μπότες της ηθοποιού.
1: Αυτές οι κόκκινες μπότες μπορεί να πουληθούν πολύ περισσότερο από 10.000 ευρώ. Εντάξει, εγώ απορώ μερικές φορές. Στην αρχή σκέφτεσαι, ναι, θα τα πάρουν κάποιοι θαυμαστές, μετά λες, μα θαυμαστές έχουν φύγει από τη ζωή. Οι περισσότεροι, ή φεύγουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, εκτός κι αν είναι νεότερης γενιάς άνθρωποι, οι οποίοι επενδύουν. Αλλά αυτοί που ήταν στην ηλικία της Brigitte Bardot ή έχουν φύγει ή φεύγουν τώρα κοντά εδώ.
0: Εντάξει, υπάρχουν όμως πολλοί που λατρεύουν
1: άλλο
0: φιγούρες.
1: Αυτό, ναι. Λεφτά υπάρχουν.
0: Του παρελθόντος.
1: Ναι, μπορούν να τα δώσουν σε... Κοίτα εδώ τώρα οι μπότες του Ναπολέοντα, ξέρω κι εγώ. Και εδώ οι μπότες της Brigitte Bardot. Αυτοί δίνουν τα λεφτά.
0: Περίμενε τώρα.
1: Εγώ εδώ είμαι. Γιατί περιμένω, κάνω υπομονή. Τι λες τώρα?
0: Είδα άλλα δύο αντικείμενα.
1: Τι θα ακούσουμε?
0: Θα δημοπρατηθούν επίσης και δύο περιλέμια για σκύλους, τα οποία είχε παραγγείλει η ηθοποιός για τα κατοικίδια της και έχουν μια μεταλλική ταυτότητα χαραγμένη με τα στοιχεία επικοινωνίας στα δικά της.
1: Εντάξει, οκ. Είχε αρκετά
0: κατοικίδια. Έστω πας στη δημοπρασία.
1: Ναι.
0: Θα αγοράσει το περιλέμιο του σκύλου της Brigitte Bardot.
1: Άμα είναι τσάπα, είναι ευκαιρία. Μόνο 5.000, ξέρεις.
0: Τι να πω.

0: να δώσουμε χαιρετισμούς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που μας γράφουν, μας στέλνουν μηνύματα έτσι και μας λένε καλά λόγια, όπως η Μαρία.
1: Να είναι
0: τώρα
1: καλά.
0: Επίθετα δεν σας λέω, γιατί
1: τώρα μην...
0: όπως η Σταυρούλα επίσης, να... Μαρίες είναι πολλές, αλλά μία Μαρία μας στέλνει αυτές τις μέρες, έτσι. Η Εβίτα είναι αρκετή που μας
1: τα
0: λένε καλά λόγια.
1: Όλους
0: ευχαριστούμε,
1: εσάς.
0: Ευχαριστούμε. Ήρθε η ώρα για διάλειμμα, να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκει στα social media. Εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Ταυτόχρονα με τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, φουντώνει εν όψη ΔΕΘ και η πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση ανεβάζει διαρκώς τους τόνους απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πυροδοτεί νέο γύρο αντιπαράθεσης και με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πυκνώνουν οι κυβερνητικές βολές και για το υποδημιουργία κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μια εξέλιξη σταθμό για τη δημόσια υγεία στη Θάσο αποτελεί έναρξη προνοσοκομιακής θρομβόλησης στο κέντρο υγείας Πρίνου, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για τη ζωή των ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η ιατρική αυτή πράξη μέχρι πρότινος γινόταν αποκλειστικά στο νοσοκομείο. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δεσπρόσιτο σημείο κατοικημένης περιοχής στη Νέα Πέραμο. Δύσκολη επέμβαση από ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να τη σβήσουν. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο Περιγιάλι σε σταθμευμένο όχημα. Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η φωτιά επεκτάθηκε και προκάλεσε ζημιές και σε άλλα δύο παρακείμενα αυτοκίνητα. Παραδόθηκε στην κοινωνία της Καβάλας στο οικόπεδο Κρέη 22 χρόνια μετά την απαλωτρίωσή του από την αρχαιολογία. Το παρόν στην τελετή έδωσε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία έκοψε την κορδέλα των εγγενείων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα και ο Ορφέας Ελευθερούπολης συμφώνησαν να δώσουν ένα φιλικό παιχνίδι την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στην Ελευθερούπολη. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
11: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
11: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαυρισμένη. Καταλαβαίνετε, όταν ο άλλος είναι μαυρισμένος.
2: Γιατί το τονίζεις το ότι είμαι
1: το χρήμα
2: μαυρισμένη.
1: Το χρήμα τρέχει. Έτσι, ρέει το χρήμα. Όσο πιο μαυρισμένος. Έτσι,
2: τι
1: με τις λογικές κάποιων, παιδί μου, εγώ φταίω.
2: Τι να σου πω τώρα.
1: Τι να μου πεις κι εσύ, τι να σου πω κι εγώ. Εγώ φταίω με αυτά που λένε. Επίσης λένε και το άλλο, δεν ξέρω αν το διάβασες. Ορίστε, για αλλού πήγαινα, αλλού με πας με αυτό το μαύρισμα σήμερα.
2: Τόσο έτσι, πολύ
1: έχουμε, έχουμε τέτοιο, πώς το λένε, έχουμε αύξηση της περιουσίας των Ελλήνων, να ξέρεις.
2: Όχι η δική μου σίγουρα.
1: Όχι, όχι. Είναι, 6, είναι και τα 6 εκατομμύρια.
2: Δικά μου.
1: 170.000 φορολογούμενοι, όλοι είμαστε εκεί μέσα σε αυτό το νούμερο.
2: Ναι.
1: Όλοι αύξησαν την περιουσία τους κατά 4,7 δισεκατομμύρια.
2: Τι λες ρε φίλε.
1: Τρέχουν τα δισεκατομμύρια.
2: Και εγώ γιατί δεν τα έχω δει.
1: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, είναι της ίδιας λογικής αυτού του μαυρίσματος.
2: Εγώ θα έλεγα γενικότερα μέχρι τώρα ότι μαυρίσαμε από το κακό μας, αλλά...
1: Από το ξύλο μπορεί κάποιοι,
2: επίσης.
1: Άλλοι, δεν ξέρω. Αλλά τι να σου πω τώρα. Έτσι
2: είναι,
1: λένε...
2: Ή βγάζουμε, ας πούμε, τα μέσα έξω, μαύρη η ψυχή μας και το βγάζουμε προς τα έξω.
1: Παναγία μου, χτύπα ξύλο. Αυτά που λες, είμαστε πλούσιοι και δεν το ξέρουμε. Αμέσως μετά βέβαια, όταν αρχίζεις και σου λένε θα σου δώσουμε 10 λεπτά επιδότηση στο... Στο ντίζελ, ας πούμε, κάνεις πανηγύρι. Έτσι, γλιτώνεις 3 ευρώ, 2 ευρώ στο γέμισμα. Δεν ξέρω πόσο γλιτώνεις.
2: Ναι.
1: Ούτε καν, δεν ξέρω. Καταλαβες. Ή σου λένε αυτό το μουσι. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε. Τώρα έχουν περάσει 2 μέρες. Είναι τρίτη σήμερα. Τρίτη μέρα δηλαδή. Που φτύνηναν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το είδες. Εγώ πήγα.
2: Γιούργια.
1: Έψαξα.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι ακρίβηναν. Έχουν τα πελάκια όλα που έχουν αυτή την ειδική
2: σήμανση.
1: Σήμανση έχουν βάλει αυτό, το, ναι. το τι σήμανση. Δηλαδή αυτά δεν τα περίμενα εγώ να τα δω στη ζωή μου, αλλά τα βλέπω ρε παιδί μου. Έτσι, η σήμανση σου λέει για το κράτος, την προσπάθεια του κράτους. Η σήμανση κανονικότατα. Δεν σου λέει έκπτωση και τέλος. Έχει και τη σήμανση την κανονική. Λοιπόν, πάω εγώ και βλέπω ας πούμε ένα προϊόν που το έπαιρνα 1,25. Και το οποίο ήταν με έκπτωση, αλλά ήταν πολύ καιρό με έκπτωση, ήταν κάνα 2 μήνες με έκπτωση και το έπαιρνε σε 1,25. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα για το τι συμβαίνει στην αγορά. Αυτό όλο τον Αύγουστο ήταν 1,45. Τώρα έγινε 1,36 και σου λέει είναι στην προσπάθεια. Περιώνεις δηλαδή και 11 ευρώ παραπάνω.
2: 11 λεπτά.
1: 11 λεπτά παραπάνω για την προσπάθεια. Έτσι, δηλαδή είναι κάτι τρίκαστα, δηλαδή... Σου κόβουμε 10 λεπτά από το πετρέλαιο, αλλά αχ, ατυχία, αυξήθηκε το πετρέλαιο.
2: Δεν έχω προκάμει ακόμα να πάω σούπερ μάρκετ, θα σου πω την
1: αμαρτία
2: μου.
1: Να προκάμεις, γιατί σήμερα κιόλας.
2: Θα πάω και θα σου πω.
1: Άντε αύριο, το πολύ.
2: Να κάνω το τσεκάρισμά μου.
1: Δεν ξέρω. Τα ίδια site που λένε για μαύρισμα είναι τα ίδια site που σου λένε ότι κάνουν 9,5% μείωση. Παιδιά, άμα ήταν για 9,5% μείωση πραγματική, θα ήταν καλύτερα πράγματα, το βλέπαμε κι εμείς.
2: Να σου πω κάτι. Η αλήθεια φαίνεται στο ταμείο.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: εντάξει,
2: τα πράγματα που αγοράζεις, πάνω κάτω, είναι συγκεκριμένα. Όταν από εκεί που με 150 ευρώ, ας πούμε, παράδειγμα,
1: ναι,
2: έπαιρνες
1: ναι.
2: πράγματα για ένα μήνα, σου βγάζω έξω κάποια τυριά, κάποια που χαλάνε, ας πούμε... Όταν έπαιρνες με 150 ευρώ και τώρα έχεις φτάσει να πλησιάζεις τα 3 εκατοστάρικα.
1: Τι να σου κάνουν και τα 9,5%. Πάντως θα σας πω κάτι. 9,5% μπορεί να είναι σε σχέση με το προηγούμενο μήνα τις τιμές. Αν πας 2-3 μήνες πιο πριν, είναι σίγουρο πιο ακριβά.

0: και περνούσαμε ωραία.
1: Με εκείνη την παρέα. Λοιπόν.
0: Και με δάφτη την παρέα. Για λέγε.
1: Έχω καιρό να κάτσω να σου συζητήσω για ανακαλύψεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν θα σε πάω έτσι σε...
0: Τι ανακαλύψαμε?
1: Ανακαλύφθηκε, άκου τώρα, δώσε βάση. Ένα αρχαίο νεκροταφείο καρχαριών στη μέση της Σαχάρας.
0: Και καρχαρίες και νεκροταφείο αρχαίο και στη Σαχάρα. Συγγνώμη, θέλεις να μου πεις ότι υπήρχε νεκροταφείο καρχαριών που πήγαν οι άνθρωποι τότε και κάνανε νεκροταφείο καρχαριών?
1: Όχι.
0: Α, πώς γίνεται
1: απλά το νεκροταφείο? Απλά ότι κάποτε η έρημος ήταν μια εκεί... θάλασσα.
0: Α, ήταν, αυτό
1: με
0: το ξέρουμε.
1: Πλούσιο οικοσύστημα, αλλά για κάποιο λόγο ήταν ένα σημείο. Είναι γνωστό ότι γενικότερα τα θαλάσσια κήτη επιλέγουν να αποδημήσουν σε συγκεκριμένα σημεία των ωκεανών.
0: Ναι, ναι. Άρα κάποτε...
1: Ήταν ένα τέτοιο σημείο.
0: Άρα
1: εκεί
0: κάποτε είχαν λιώσει πάλι οι πάγοι, είχαν ανέβει οι στάθμες και το νερό είχε πάει μέχρι τη Σαχάρα. Την εξηγείται διαφορετικά.
1: Λοιπόν, στο οροπέδιο Αμπού Ταρτούρ, που βρίσκεται λέει στη δυτική έρημο της Αιγύπτου, το μεγαλύτερο τμήμα της Σαχάρας εντός της Αιγυπτιακής επικράτειας, βρέθηκαν τα νέα στοιχεία για το υδάτινο παρελθόν της περιοχής. Υπολογίζεται ότι όλα αυτά συνέβησαν πριν από 145 έως 66 εκατομμύρια χρόνια. Μιλάμε πολύ πίσω. Αλλά
0: εντάξει, πρόσφατα
1: σου
0: είναι.
1: Δίνει ένα δείγμα του πώς εξελίσσεται και πώς διαμορφώνεται αυτός ο πλανήτης. Προηγούμενες έρευνες στην περιοχή είχαν εντοπίσει επίσης απολιθώματα ψαριών, θαλάσσιων χελωνών και άλλων θαλάσσιων ερπετών.
0: Γενικότερα, αν ασχοληθείς με το χρόνο και με το σύμπαν, θα χάνεις λίγο, δηλαδή... Η Γη έχει γεννηθεί πριν από 2,2 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια. Άρα τα εκατομμύρια τι είναι, τίποτα. Στα γόνατα στον ωκεανό και γύρω στα 7 δισεκατομμύρια έχει ακόμα ζωή. Από ό,τι λένε οι επιστήμονες. Έτσι, αυτά τα νούμερα με ζαλίζουν. Έτσι, είναι ασύλληπτα. Για μας. Επίσης, τα νούμερα που λένε ότι μέσα στον γαλαξία μας υπάρχουν κάτι δισεκατομμύρια ήλιοι.
1: Ναι.
0: Ναι, και έχουμε 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν αναγνωρισμένους. Δηλαδή, μένεις χαζός τελείως. Δηλαδή, απλά δεν ασχολείσαι με αυτά τα νούμερα. Τι να ασχοληθείς?
1: Και εμείς ασχολούμαστε με κάτι πράγματα.
0: Ναι, όταν λες λοιπόν κάτι, πόσο είπες, 35, 56,

Το είπες εκατομμύρια 66. χρόνια, 66, είναι τίποτα, λες εντάξει.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Τις Τετάρτες, κυρίες και κύριοι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κόσμος Κατρεμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Άκουγα ένα παραγωγό στο κρατικό ραδιόφωνο της προάλλες. Μεγάλο, γνωστό άνθρωπο, μεγάλης ηλικίας, αλλά γνωστό άνθρωπο που έλεγε «Σήμερα θα παίξουμε φθινοπορεινά και χειμωνιάτικα τραγούδια». Ακόμα δεν ήταν 1η του Σεπτέμβρη, δεν είναι χθες. Ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ρε παιδί μου, ο παραγωγός. Έλεγε, αλλά εμείς θα νιώσουμε καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Κατάλαβες, δεν ξέρω.
1: Θέλω να μαζευτούμε όλοι εμείς οι καλοκαιράκηδες. Να σας βάλουμε σε μία τάξη εσάς τους χειμωνάκηδες.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι ως εξής. Λεφτά στην άκρη, να μην έχει έννοια, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, αιώρα, θάλασσα, όχι πισίνα, έτσι, ωραία θάλασσα και απλή ζωή, πώς να σου το πω, ωραίο φαΐ, απλή ζωή, τελεία εκεί, δεν έχει κάτι άλλο. Άμα μου έχεις εξασφαλισμένο αυτό να μην τρέχω σαν τον τρελό από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, βεβαίως, χαιρόπουλος.
1: Και βουνό, δάσος, ποτάμι.
0: Ωραίο είναι και αυτό.
1: Μου κάνει.
0: Και αυτό, δροσιά, ναι, βέβαια, τι. Αλίμονο. Φέτος εγώ έτσι γύρισα. Σιγά μην πλησίαζα, έχω νησί. Με τέτοιες τιμές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για το τέλος σε λίγα λεπτά.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
3: Η ώρα είναι 5:30. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
11: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com.
12: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
15: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Εμβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί σας.
3: Παρεούλα.
2: Έχουμε μια τάση του TikTok, έτσι. Παιδί μου, δώσε λίγο σημασία. Έτσι, πού ζεις, δηλαδή, είναι δυνατόν. Εσύ πλένεσαι όταν πας σε ραντεβού με άντρα.
3: Πάντα.
2: Πλένεσαι.
3: Πάντα.
2: Είσαι πιστοτρομιά. Η νέα τάση του TikTok είναι ότι δεν πρέπει να κάνεις μπάνιο πριν το ραντεβού. Και αν θέλεις να το απογειώσεις το ζήτημα, προτείνει εδώ και υδρωμένα ρούχα να φορέσεις. Έτσι λέει, μυρίζουν καλύτερα οι σεξουαλικές φερομόνες και υπάρχει περισσότερη σεξουαλική έλξη. Καταλαβες, δεν έχεις έλξη σεξουαλική, γι' αυτό τα λες αυτά. Είστε οπισθοδρομικοί, όσοι δεν πλένεστε.
3: Λοιπόν.
2: Να το ξέρετε αυτό.
3: Εγώ θα πω ότι αυτό το trend του TikTok...
2: Δεν μιλάμε, εμείς δεν μιλάμε αγγλικά, έχουμε ελληνική γλώσσα.
3: Πρώτος διδάξας ήταν ο Ναπολέοντας, ο Βοναπάρτης, ο οποίος σε επιστολή του προς τη σύζυγό του, η Ιωσήφινα, της έγραψε «Έρχομαι σε 3 μέρες, μην πληθείς».
2: Εντάξει, αυτός ήταν σωστός. Εσύ. Ήτανε άντρας με τα όλα του. Μη γελάς καθόλου, και εμένα μια πρώην μου έτσι έλεγε. Μου αρέσει η φυσική σου ομορφιά, μην βάζεις αρώματα. Γιατί? Φυσική μυρωδιά σου, λέει ο άλλος.
3: Είναι άλλο το μη βάζεις αρώματα και άλλο το μη μπλένεσαι.
2: Ναι ρε παιδί μου, ήταν ένα προκατακτικό. Ήταν η εποχή της αθωότητας που πλενώσουν αλλά δεν έβαζες αρώματα. Καταλαβαίνεις, τώρα το έχουν απογειώσει. Είναι και αυτή μια πρόκληση στο TikTok. Έλεος. Εντάξει, είναι... δεν πεθαίνεις τουλάχιστον.
3: Παλιά δεν λέγανε πίσω και έρχομαι.
2: Γδίσου και έρχομαι.
3: Δεν ήταν πίσω.
2: Γδίσου, γδίσου. Έχεις αποφύγει όλα τα γδίνομαι, κάνω, δείχνω. Σεξ δεν ξέρω τι έγινε.

0: Αχ, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Τώρα ωραία. Με τόση μπίχλα.
0: Εμπίχλα και εσύ τώρα. Χαμός, χαμός.
1: Θα σε πάω μπροστά εγώ. Θα σε εξελίξω.
0: Μπροστά πάμε με αυτό εδώ λέμε. Άμα πλένεσαι είσαι όπως στα δρομικιά.
1: Σταμάτα. Φινλανδοί έχουν δημιουργήσει ένα σκάφος που κινείται χωρίς καύσιμο, καλύπτοντας περισσότερα από 5.500 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια.
0: Εντάξει, καλό ακούγεται αυτό για τους εφοπλιστές. Δεν θα πληρώνουν πετρέλαιο τόσο.
1: Ναι, μόνο σε αυτούς.
0: Κυρίως σε αυτούς, οι εφοπλιστές με τα καράβια τους, τα εμπορικά και ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν και τις... Έτσι, και τα ωραία, τα μεγάλα εκείνα τα πλοία που αράζουν και εμείς τα χαζεύουμε απ' έξω. Πολλές φορές στα λιμάνια.
1: Για φαντάσου και να ξέρεις ότι δεν καίει τίποτα.
0: Δεν καίει τίποτα, ναι, αλλά... Καίει το λιμάνι που το αράζεις, έχει ενίκιο υψηλό. Είδα κάτι τιμές, έχει επίσης προσωπικό αυτό το πλοίο. Μέσα, το οποίο το πληρώνεις αδρά, δεν το πληρώνεις 920 ευρώ το μήνα, μεικτά.
1: Λοιπόν,
0: καταλαβαίνεις, οπότε...
1: Το σκάφος αυτό το φινλανδικό, στο οποίο αναφέρομαι για να επανέλθω εγώ στο θέμα μας.
0: Που κάνουμε δοκιμές τώρα.
1: Το έχει φτιάξει ο Φινλανδός ναυτικός και εφευρέτης Λούκας Χιόμαν. Ονομάζεται Ήλιος 11, χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλιακή ενέργεια χωρίς να καταναλώσει ούτε μία σταγόνα ορυκτού καυσίμου. Το σκάφος διαθέτει, λέει, ηλιακά πάνελ στην οροφή. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας και μπορεί το σκάφος να συνεχίζει την πορεία του ακάθεκτο ακόμα και τη νύχτα ή σε συννεφιά που η ηλιακή ακτινοβολία είναι περιορισμένη.
0: Ναι, γιατί έχει μέσα τις μπαταρίες. Θα μπορούσε όμως να βάλει και ανεμογεννήτριες. Οπότε και χωρίς φως, αλλά με πολύ αέρα, θα πήγαινε ντουγρού το πλοιαράκι.
1: Δεν ξέρω όμως με την κίνηση που θα κάνει η ανεμογεννήτρια, αν θα χάνει την ισορροπία του.
0: Είναι και αυτό, ναι. Μπορεί να το σχεδιάσουν να μην χάνει. Για όλα έχουν λύσει, άμα θέλουν, νομίζεις.
1: Καλέ, ας ξεκινήσουμε από αυτά. Γιατί... και προχωράμε και στα επόμενα.
0: Ναι, πες
1: το. Γιατί το βλέπω να μένει, κατάλαβες, δείγμα. Ναι. Να μην προχωράει η παραγωγή.

0: Κάπως έτσι περάσαμε 2 ώρες μαζί. Έτσι στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα. Τσακ, εδώ ήμασταν στο μέσο της εβδομάδας. Αύριο Πέμπτη θα είμαστε και πάλι εδώ σε 22 ώρες.
1: Για να πούμε, να συζητήσουμε τα διάφορα, τα πολλά τα δικά μας.
0: Έχουμε διάφορα εδώ. Έτσι προσπαθώντας να είμαστε μακριά από τα
1: τις
0: κακοτοπιές, οι οποίες, εντάξει, δεν τις αποφεύγουμε πάντα, αλλά το παλεύουμε.
1: Μια ματιά στην ειδησιογραφία αρκεί για να πάθεις.
0: Πότε θα πάρουμε συντάξεις Οκτωβρίου, με ενδιαφέρει εμένα. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Ταυτόχρονα με τις τελευταίες πινελιές, το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φουντώνει εν όψη ΔΕΘ και η πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση ανεβάζει διαρκώς τους τόνους απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πυροδοτεί νέο γύρο αντιπαράθεσης και με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πυκνώνουν οι κυβερνητικές βολές και για το υποδημιουργία κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μια εξέλιξη σταθμό για τη δημόσια υγεία στη Θάσο αποτελεί έναρξη προνοσοκομιακής θρομβόλησης στο κέντρο υγείας Πρίνου, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για τη ζωή των ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η ιατρική αυτή πράξη μέχρι πρότινος γινόταν αποκλειστικά στο νοσοκομείο. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δεσπρόσιτο σημείο κατοικημένης περιοχής στη Νέα Πέραμο. Δύσκολη επέμβαση από ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να τη σβήσουν. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο Περιγιάλι σε σταθμευμένο όχημα. Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η φωτιά επεκτάθηκε και προκάλεσε ζημιές και σε άλλα δύο παρακείμενα αυτοκίνητα. Παραδόθηκε στην κοινωνία της Καβάλας στο οικόπεδο Κρέη 22 χρόνια μετά την απαλωτρίωσή του από την αρχαιολογία. Το παρόν στην τελετή έδωσε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία έκοψε την κορδέλα των εγγενείων.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα και ο Ορφέας Ελευθερούπολης συμφώνησαν να δώσουν ένα φιλικό παιχνίδι την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στην Ελευθερούπολη. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το e-pavla radio
0: από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Μέσα εβδομάδα εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά.
2: Σύμφωνα με σένα, δες την καλύτερη μέρα της εβδομάδας.
1: Οκ, η Τετάρτη βεβαίως, γιατί η Τετάρτη είναι η μέρα που σου επιτρέπει, αφού έχει φύγει το φούργιο της εβδομάδας, να έχεις πιο καθαρό μυαλό, άρα να σκεφτείς τι μπορείς να κάνεις για σένα.
2: Τόσο καιρό μου το λες, δεν με έχεις πείσει.
1: Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι δυσπιστοί.
2: Δεν πειράζει, δεν έχεις πείσει πολλούς άλλους.
1: Sorry, λοιπόν. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας για δύο ώρες.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φύγαμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, αυτό πραγματικά και το λέω, ναι, και το εννοώ,
1: ναι,
0: ότι κάπου συμφωνώ.
1: Α.
0: Γιατί μέσα σε όλο το πράγμα έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας.
1: Το
0: αλλά
1: έχουμε βάλει, αλήθεια
0: ρε,
1: είναι.
0: Φίλε, όμως, εντάξει, δεν μπορείς να μας κατηγορείς τώρα, ας πούμε, και για τρολάρισμα όταν βγαίνουν τα μύρια όσα.
1: Εδώ αυτό τρολάρονται μεταξύ τους. Τι εννοείς?
0: Στην εποχή λοιπόν είμαστε του τρόλινγκ, λιγότερη επιμέλεια, περισσότερη ακαταστασία, περισσότερη έκθεση.
1: Mm-hmm.
0: Η υπόθεση του Brooklyn Beckham λειτουργεί ως καθρέφτης της εποχής μας.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Όχι επειδή αποκαλύπτει κάτι καινούργιο για τη διάσημη οικογένεια, αλλά επειδή συμπυκνώνει τον τρόπο με τον οποίο τα social media έχουν μετατραπεί από χώρους σύνδεσης σε μηχανές θεάματος και δημόσιας έκθεσης.
1: Έλατε.
0: Αυτό ακριβώς επισημαίνει η Καρολάινα Αρ, κοινωνική επιστήμον και συνεργάτης του London School of Economics, παρακαλώ. Σε άρθρο της The Conversation,
1: mm-hmm,
0: στο The Conversation, η ανάλυση δεν εστιάζει στο δράμα καθ' αυτό, αλλά στο πώς η ιδιωτική σύγκρουση μετατρέπεται σε συλλογικό θέμα και πώς εμείς συμμετέχουμε σε αυτό. Συμφωνώ.
1: Κοίτα, πάρε ένα παράδειγμα. Αυτοί που ακολουθούμε, πόσους τους ξέρουμε?
0: Μπράβο.
1: Τις ζωές των ξένων βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Ίσως να συμβαίνει και με άλλους αυτό που είναι λιγότεροι διάσημοι.
1: Ίσως.
0: Δεν ξέρω.
1: Ίσως, ξαναλέω.
0: Πρέπει να βάλουμε
1: social
0: media στην εκπομπή. Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, εμένα,
1: ναι,
0: να με προσέχεις.
1: Σε προσέχω.
0: Διότι δεν είμαι ό,τι και ό,τι.
1: Δεν είσαι, όχι.
0: Ξέρεις, παιδάκι μου, που κρατάει.
1: Είσαι ό,τι πρέπει, δεν είσαι ό,τι και ό,τι.
0: Ξέρεις που κρατάει σκούφια με εμένα.
1: Από πού?
0: Από την, πώς το λένε, μεγάλη αυτοκρατορική οικογένεια του οίκου της Βουργουνδίας.
1: Αλήθεια λες?
0: Αμέ. Γιατί να μην λέω αλήθεια? Εδώ μου λες ότι η πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω αποδείξεις.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από Κινέζους ερευνητές,
0: ναι,
1: η πατάτα,
0: okay,
1: έχει την ίδια γενετική καταγωγή με την άγρια ντομάτα στις Άνδης όμως, έτσι.
0: Εγώ όποτε πάω στο Μανάβικο και παίρνω αυτές τις ντομάτες τις, με τα ισορμόνες και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του το λέω. Ντομάτα, πατάτα η ντομάτα, ρε φίλε. Για πέταμα, για πες.
1: Λοιπόν, άκου, πριν από 9 εκατομμύρια χρόνια η άγρια ντομάτα διασταυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Γινόντουσαν και τότε τέτοιες διασταυρώσεις. Με ένα φυτό.
0: Μπερμπάντησα η άγρια
1: ντομάτα. Με ένα φυτό το οποίο λέγεται ετουμπερόσουμ.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό το υβρίδιο,
0: ναι,
1: εξελίχθηκε στην μπανάνα. Σε τι? Στην πατάτα, άλλα σκέφτομαι.
0: Α, το πώς το είπες, έγινε πατάτα.
1: Το ετιμπερόσιουμ, ναι, ναι, με την ντομάτα κάναν την πατάτα. Πρόσεξε τώρα, στις Άνδης υπάρχουν εκατομμύρια ποικιλίες πατάτες.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ευρώπη όμως έχουμε μόνο 5.
0: Ναι, και είναι και πανάκριβες.
1: Και είναι και πανάκριβες. Και όσο πάνε, φίλε μου.
0: Ναι. Και ακριβαίνουν και περισσότερο.
1: Ακριβαίνουν και περισσότερο.
0: Εν κατακλείδη, μας λες ότι η πατάτα κατάγεται την ντομάτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα μπορείς να τη βάζεις στη σαλάτα εύκολα και χωρίς ενοχές.
0: Πατατοσαλάτα.
1: Πατατοσαλάτα εύκολα.
0: Του λες το άλλο, μου φέρει μια χωριάτικη.
1: Έτσι.
0: Και σου φέρει πατατοσαλάτα. Σου λέει, ρε μάκα, το ίδιο είναι.
1: Έτσι. Και αν του
0: δεν
1: το
0: ακούς
1: θες...
0: δύο στην τιμή του ενός.
1: Και αν το θες και special, να είναι και τηγανητή.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
12: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Έχουμε και στο Μαξίμου, δεν έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Πώς το λένε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Δεν τον θυμάμαι κι εγώ. Όχι, πρόσεξε.
0: Είναι γάτος εκεί, δεν είναι.
1: Σκύλος είναι στο Μαξίμου και στο Προεδρικό Μέγαρο με την προηγούμενη πρόεδρο γάτα.
0: Μάλιστα. Okay. Η οποία υπάρχει και ακόμα και σήμερα.
1: Υπάρχουν, βεβαίως, ναι.
0: Για πες.
1: Γάτο έχουν και στην Downing Street.
0: Ναι.
1: Στο Λονδίνο, βεβαίως.
0: Τι εννοείς τώρα, το Στράμερ.
1: Όχι, αυτός δεν είναι γάτος.
0: Okay.
1: Δεν θέλω να σου πω το ζώο, αλλά γάτος δεν είναι.
0: Όχι, μωρέ, γιατί καλό παιδί.
1: Μια χαρά, ναι. Μια χαρά. Παρά είναι καλός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας ασπρόμαυρος γάτος,
0: μάλιστα,
1: καθόλου παπουτσωμένος,
0: μάλιστα,
1: κυκλοφορεί και μπαίνει βγαίνει στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Πρωθυπουργικό μάλλον Μέγαρο της Αγγλίας.
0: Στην
1: Downing Street.
0: Μαγκιά του.
1: Είναι 19 χρονών, δεν πιτσίρικας.
0: Μάλιστα, ο Λάρι.
1: Ο Λάρι.
0: Έτσι.
1: Ο Λάρι με το όνομα.
0: Okay.
1: Ο οποίος υιοθετήθηκε το 2011 για τα παιδιά του τότε πρωθυπουργού του Κάμερον, του Ντέβιντ Κάμερον. Και έχει μείνει εκεί.
0: Μια χαρά, γιατί όχι.
1: Ο οποίος έχει και άποψη, πρόσεξε.
0: Για πες.
1: Αλλιώς χαιρετάει το Υπουργικό Συμβούλιο, τους γυρίζει την πλάτη. Υπάρχει φωτογραφία, μπαίνουν αυτοί, βγαίνει εκείνος, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και αλλιώς κάθε ηγέτη. Κάποιους τους συμπαθεί πιο πολύ.
0: Όποιος είναι και πιο
1: ψηλά. Ονόματα
0: ψηλά,
1: δεν λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιους καθόλου. Τους νομπάρει.
0: Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάτι υφυπουργούς, κάτι γραμματής κλπ.
1: Έτσι. Στη δε ελεύθερη ώρα του,
0: ναι,
1: τα βάζει με τα σπουργίτια. Και με τα χελιδόνια και με τα πουλιά γενικώς. Το πόσες φωτογραφίες έχει να κατεβάζει κάτω περιστέρια, δεν υπάρχει.
0: Πάρα πολύ. Αλλά η Downing Street δεν έχει καθόλου μα καθόλου οικολογικό πνεύμα. Έτσι.
1: Ζήτω ο Λάρι.
0: Ο οποίος για τους παρατρεχάμενους είναι μουλάρι.
1: Είναι μουλάρι ο Λάρι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλιά, τι κάνεις?
2: Γεια σου,
1: σε ακούμε.
0: Λοιπόν, μια γιγάντια παρουσία από τα βάθη του ωκεανού τραβά ξανά τα βλέμματα. Η στιγκιομέντουσα γιγαντέα, μια μέδουσα με βραχίονες που ξεπερνούν τα 10 μέτρα. Εμφανίζεται εξαιρετικά σπάνια, όχι λόγω μεγέθους, αλλά επειδή ζει σε σκοτεινές απομονωμένες περιοχές, όπου λίγα μέσα μπορούν να επιχειρήσουν για αρκετό χρόνο. Οι πρόσφατες καταγραφές της υπενθυμίζουν ότι ο βαθύς ωκεανός κρύβει ακόμη τεράστια ζώα που αμφισβητούν όσα θεωρούμε δεδομένα για τα όρια της θαλάσσιας ζωής. Η πρώτη επίσημη περιγραφή της έγινε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Έκτοτε οι παρατηρήσεις είναι ελάχιστες, γεγονός που δυσκολεύει την κατανόηση του τρόπου ζωής της. Πώς στρέφεται, πώς αναπαράγεται και πώς κινείται στο απόλυτο σκοτάδι. Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι μόνο το σώμα της, αλλά οι τέσσερις μακροί, πλατείς και επίπεδοι βραχίονες. Δεν πρόκειται για λεπτά πλοκάμια όπως σε άλλες μέδουσες. Θυμίζουν τεράστιες κορδέλες που κινούνται αργά, καταλαμβάνοντας χώρο και δημιουργώντας μια εκτεταμένη ζώνη σύλληψης. Η καμπάνα, το πάνω μέρος του σώματος, μπορεί να ξεπεράσει το 1 μέτρο σε διάμετρο, τοποθετώντας το είδος ανάμεσα στις μεγαλύτερες μέδουσες που έχουν ποτέ καταγραφεί. Εξίσου χαρακτηριστικό είναι το χρώμα της. Από χρώσεις καστανοκόκκινες ή κυτρινοπές που ξεχωρίζουν όταν ο φωτισμός των υποβρυχίων σπάει το σκοτάδι του βυθού. Η αύξηση των καταγραφών οφείλεται κυρίως στα τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια και στις κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Αυτά τα εργαλεία φτάνουν εκεί όπου παλαιότερα ήταν σχεδόν αδύνατο να παρατηρηθεί οτιδήποτε, καταγράφοντας εικόνες χωρίς να ενοχλούν το ζώο και αποκαλύπτοντας πώς κινείται και αντιδρά στο περιβάλλον. Η επανεμφάνιση αυτής της γιγάντιας μέδουσας υπενθυμίζει ότι ο ωκεανός παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητος. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο θέμα περιέργειας, υπογραμμίζει την ανάγκη μελέτης και προστασίας οικοσυστημάτων που δεν έχουν ακόμη χαρτογραφηθεί. Και η είδηση έρχεται από το Εφημερίδα.
1: Thank you, Βασιλεία.

0: Λοιπόν, κοίταξε, για πολλούς θα μπορούσες να μιλήσεις, τι κάλανε και τι δεν ξέρουμε για όλους αυτούς. Τώρα, γιατί διάλεξα την κοπελίτσα.
1: Την αγαπώ την πάω, και την γουστάρω, τρελά, τρελά.
0: Είναι την πάκλα όμως.
1: Τρομερή τύπισσα είναι.
0: Λοιπόν, Πενέλοπε Κρούζ. Mm-hmm. Πράγματα που δεν ξέραμε για αυτήν.
1: Για πες.
0: Όπως διαβάζουμε σε άρθρο της Μαριάννα Τόρο στο L'Officiel, θα σου πω ότι 9 χρόνια ήταν στο Εθνικό Οδείο της Ισπανίας η Πενέλοπε, ναι, ως μπαλαρίνα. Πιτσιρίκα ξεκίνησε ως μπαλαρίνα.
1: Α, δεν το ήξερα ότι χορεύει, αλλά δεν ήξερα ότι έκανε κλασικό.
0: Βέβαια. Μετά, όταν λίγο μεγάλωσε, ναι, κέρδισε σε ένα διαγωνισμό μοντέλων, παρακαλώ. Α. Και διακρίθηκε ανάμεσα σε άλλες 300 υποψήφιες.
1: Καλέ, μοντέλων 1,60 με το ζόρι.
0: 15 χρονών, πρόσεξε, κέρδισε. Έκανε και τέτοια. Τώρα, το ξέρεις ότι η αδερφή της η Μόνικα είναι και αυτή και ηθοποιός?
1: Όχι.
0: Είναι ηθοποιός, έχει παίξει σε κάποια πράγματα, ναι, και μάλιστα έχει ντουμπλάρει την αδερφή της.
1: Έλα.
0: Σε γυρίσματα, όπως παραδείγματος χάρη το 2011 οι πειρατές Καραϊβικής σε άγνωστα νερά, σε αυτή την ταινία.
1: Ναι.
0: Η αδερφή της, όπως λέει και ο Ρομπ Μάρσαλ, ως σκηνοθέτης, έτσι, το είπε αυτό στο People,
1: ναι,
0: λέει, εκείνη τη φορά είχαμε χρησιμοποιήσει τη Μόνικα για να κάνει κάποιες σκηνές της Πενέλοπε,
1: ναι,
0: επειδή δεν μπορούσε, δεν ξέρω τι.
1: Ήταν έγκυος Πενέλοπε.
0: Μπράβο, ήταν έγκυος, ναι, ναι. Και τη χρησιμοποιούσαν,
1: είδες,
0: λέει, βέβαια μακρινά πλάνα.
1: Καλά.
0: Αλλά,
1: δεν μπορεί να μοιάζουν και τόσο
0: εντάξει,
1: πολύ.
0: Εντάξει, είδες, αυτό είναι ρε παιδί μου. Να έχεις σωσία.
1: Να έχεις μια αδελφή σπέρ.
0: Μια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Ταυτόχρονα με τις τελευταίες πινελιές, το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φουντώνει εν όψη ΔΕΘ και η πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση ανεβάζει διαρκώς τους τόνους απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πυροδοτεί νέο γύρο αντιπαράθεσης και με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πυκνώνουν οι κυβερνητικές βολές και για το υποδημιουργία κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μια εξέλιξη σταθμό για τη δημόσια υγεία στη Θάσο αποτελεί έναρξη προνοσοκομιακής θρομβόλησης στο κέντρο υγείας Πρίνου, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για τη ζωή των ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η ιατρική αυτή πράξη μέχρι πρότινος γινόταν αποκλειστικά στο νοσοκομείο. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δεσπρόσιτο σημείο κατοικημένης περιοχής στη Νέα Πέραμο. Δύσκολη επέμβαση από ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να τη σβήσουν. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο Περιγιάλι σε σταθμευμένο όχημα. Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η φωτιά επεκτάθηκε και προκάλεσε ζημιές και σε άλλα δύο παρακείμενα αυτοκίνητα. Παραδόθηκε στην κοινωνία της Καβάλας στο οικόπεδο Κρέη 22 χρόνια μετά την απαλωτρίωσή του από την αρχαιολογία. Το παρόν στην τελετή έδωσε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία έκοψε την κορδέλα των εγγενείων.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα και ο Ορφέας Ελευθερούπολης συμφώνησαν να δώσουν ένα φιλικό παιχνίδι την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στην Ελευθερούπολη. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Το
4: Καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, φιλενάδες, έτοιμοι?
1: Είμαι έτοιμη.
0: Πάμε, πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό πραγματικά, αν και ήμουν αρκετά νέος.
1: Ναι, το είχες δει. Και εγώ είχα πάει.
0: Καλά τώρα. Εντάξει.
1: Είχα πάει, πήδηξα κάγκελα, δεν συζητάμε.
0: Μιλάμε για το Παναθηναϊκό Στάδιο.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Είχε γίνει, εντάξει. Τη Frontier Nouvelle.
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν στο ΟΑΚΑ.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο. Όχι, το άλλο ήταν.
1: Ναι.
0: Στο αυτό.
1: Ήταν στο ΟΑΚΑ.
0: Τώρα να πούμε και γιατί μιλάμε.
1: Βεβαίως.
0: Για λέγε.
1: 2 Σεπτεμβρίου του 1988 ξεκίνησε η παγκόσμια περιοδία Human Rights Now από το Wembley του Λονδίνου. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το θυμάστε ή αν το έχετε ακούσει όσο είστε πολύ μικρότεροι. Ήταν μαζί ο Sting, ο Bruce Springsteen, ο Peter Gabriel, η Tracy Chapman, ο Yusu Endur.
0: Φοβερά ονόματα.
1: Φοβερά ονόματα.
0: Τρέσι Τσάπμαν,
1: τρομερή ενέργεια. Σε κάθε, κάνανε 20 συναυλίες και στις 5 υπήρους του κόσμου. Και σε κάθε συναυλία υπήρχαν και κάποιοι ντόπιοι καλλιτέχνες που τους υποστήριζαν. Αν θυμάμαι καλά, ήταν και ο Νταλάρας αυτή τη συναυλία.
0: Ήτανε,
1: που
0: γιατί διεθνή αμνηστία ήταν.
1: Έτσι,
0: η περιοδία.
1: Βεβαίως. Ήταν συγκλονιστική εμπειρία, παιδιά.
0: Τώρα κοίταξε, Springsteen, Chapman.
1: Ειδικά ο Bruce Springsteen γινόταν αλλαλαγμός μέσα στο γήπεδο.
0: Peter Gabriel.
1: Στο στάδιο. Peter Gabriel, σε παρακαλώ.
0: Λατρεύεις.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil dance on set in every place.

0: Κοίτα, είναι εντάξει το φαινόμενο της μουσικής τα τελευταία χρόνια, οκ. Okay.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Να σου πω κάτι, δεν το καταλαβαίνεις, γιατί παλιότερα ας πούμε καλλιτέχνες και συγκροτήματα που εμείς τα θεωρούσαμε...
1: Δεν είναι η σειρά μου στο στρατό, δεν είναι η σειρά μου.
0: Okay. Κάθε γενιά έχει τα δικά της.
1: Πραγματικά.
0: Αλήθεια είναι όμως ότι είναι superstar πια και με τη Βούλα,
1: ναι,
0: για πες.
1: Όντως, για Taylor Swift μιλάμε,
0: ναι, ναι.
1: Η οποία κέρδισε και φέτος για τέταρτη συναπτή χρονιά και για έξι σε όλα τα χρόνια της καριέρας της, την κορυφή των πωλήσεων για αυτή τη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Και σύμφωνα με μια πάρα πολύ σοβαρή οργάνωση, την IFPI, εσύ την ξέρεις.
0: Εντάξει,
1: αυτή.
0: Okay, ναι, είναι...
1: Αυτή η διάκριση τώρα που απονέμεται, απονέμεται σε καλλιτέχνες οι οποίες όχι μόνο έχουν μεγάλες πωλήσεις και στο άλμπουμ και στο single, είτε σε ψηφιακό επίπεδο είτε σε streaming, mm-hmm. σε όλο το σύνολο του έτους, και υπολόγισε ότι αυτό έγινε τη χρονιά που βγήκε και το The Life of a Showgirl που έκανε πάταγο.
0: Okay. Και καλά, βοήθησε και η περιοδία.
1: Έτσι, ναι. Κι αλλιώς, η περιοδία που έγινε και το ντοκιμοντέρ, αυτά τα έξι επεισόδια, κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της χρονιάς και την καλύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας για όλη της την καριέρα.
0: Ναι.
1: Υπολόγισε ότι η γυναίκα είναι περίπου 20 χρόνια κάνει μουσική, έτσι.
0: Okay.
1: Μην κοιτάσουν 33 χρονών.
0: Έτσι. Τώρα δεν μιλάμε και για τα δις που έρχονται από πίσω.
1: Όχι.
0: Αλλά τα αξίζει, νομίζω. Εντάξει, οκ. Okay. Για μένα είναι. Είναι artist που δεν είναι, ρε παιδί μου, ξεφτύλα.
1: Ναι, παιδί μου, έχει και λίγο βάθος.
0: Έτσι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Καβάλα News
5: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News στους 102,8.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, να δεις τώρα, είναι πολύ γλυκό.
1: Πολύ
0: γλυκό, πραγματικά. Είναι ένας μπαμπάς, ο Στίβεν Σπένσερ, ο οποίος είναι καθηγητής μουσικής στο κολέγιο Χάντερ της Νέας Υόρκης, και κάποια στιγμή με την κάμερά του είχε αρχίσει να τραβάει την κορούλα, η οποία είναι πιτσιρία 13 ετών, ναι, με εκείνα όλα τα χαριτωμένα που λένε τα παιδάκια, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Τις λάθος λέξεις.
0: Τις λάθος, ναι, ναι. Ξέρω εγώ, το να τ' άλλο. Και άρχισε σε αυτά τα βιντεάκια, ας πούμε, να βάζει και μουσική.
1: Και μουσική, βέβαια.
0: Έτσι. Ανέβηκαν λοιπόν απάνω στο διαδίκτυο, άρχισε ο κόσμος να βλέπει πράγματα, το έκανε κυρίως για να το βλέπει η γιαγιά της αυτό.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι,
1: το τσιμπήσανε
0: και
1: λοιπόν
0: για
1: στα
0: social. Και για τις μικρές τις φίλες, τι κάνει το κοριτσάκι τα λοιπά. Όμως πήραν τεράστια έκταση όλα αυτά τα βιντεάκια,
1: ναι,
0: και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 30 εκατομμύρια views στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πιτσιρίκα αυτή.
1: Καλύτερα η πιτσιρίκα παρά η βία και τα όπλα.
0: Έτσι. Ας πούμε, μιλάει για ένα κουνέλι με κοτσίδες. Ναι. Και τέλος πάντων, μια υπόσχεση αγάπη σε ένα άλλο που δίνει 20-60 φορές. Αντί να λέει, ξέρω εγώ, 26.
1: Έτσι καταλαβαίνει τα νούμερα.
0: 20-60 φορές. Έτσι. Viral, πραγματικά. Το ανέβασε, μάλλον το ανέδειξε και ο Guardian.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα λέει το πιο ειλικρινές μουσικό project των τελευταίων ετών, όπου ακούγεται εκεί η πιτσιρίκα, λέει, μακάρι να μπορούσα ακόμα να πω στη μαμά μου σ' αγαπώ 20-60 φορές. Η μαμά δεν υπάρχει.
1: Oh.
0: Ναι. Πέταξε μακριά πριν από 9 χρόνια. Οπότε αν έχετε ακόμα μια μαμά, ακούστε το, που είναι στη ζωή σας, πείτε της σ' αγαπώ 20-60 φορές.
1: Λοιπόν, θα το κάνω μότο. 20-60 φορές. Το μεγαλύτερο νούμερο.
0: Είναι από 17 Φεβρουαρίου, πώς το λένε, available σε όλες τις πλατφόρμες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το Living Room Version, έτσι. Τι συγκινητικό.
1: Πολύ, πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα epic κομμάτι και να σου πω τώρα την αμαρτία μου. Και εγώ θα συμφωνήσω με τα σχόλια που το συνοδεύουν σαν διασκευή,
1: ναι.
0: Γιατί δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρωτότυπο. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που γίνεται αυτό.
1: Μιλάμε, για ποιο μιλάμε?
0: I Shot the Sheriff.
1: Ο Marley.
0: Eric Clapton.
1: Α, με τον Clapton. Α, ναι. Covers, ναι,
0: είναι
1: σωστό.
0: Η διασκευή του Bob Marley and the Wailers, ναι. Το πρωτότυπο. Δεν γούσταρε πολύ ο Ρέγκε ο Clapton τη Ρέγκε, συγγνώμη, αλλά επειδή ήταν η εποχή και το ένα,
1: ναι,
0: και το άλλο,
1: και ήταν και
0: λοιπά,
1: μεγάλο το σουξέ.
0: Εντάξει,
1: το είπε,
0: ας κάνω μια διασκευή σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα το πρωτότυπο με τον Bob Marley ακόμα και τώρα κρατάει πολύ πιο πάνω σε δημοτικότητα από αυτή τη διασκευή του Clapton. Παρόλα αυτά, λέει, και όσοι τέλος πάντων ξέρουμε τον Clapton και ξέρουμε, ας πούμε, okay, και τι μουσική κάνει, να το, ναι, πω έτσι, εκτιμούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ τίμια η διασκευή.
1: Ναι, είναι τίμια. Και αν θυμάμαι, τώρα δεν το ξέρω, εσύ το ξέρεις αυτό, αλλά νομίζω ότι είχε πάει και ψηλά στα hits το κομμάτι.
0: Είχε πάει, ναι, είχε πάει. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Όπως λέει και ένας φίλος μου, Τίμιο.
1: Τίμιο. Τίμιο ποιο.
0: Το Τίμιο το cover.
1: Βγάλαμε το ψωμάκι μας για 2 ώρες κεφάλι, έτσι.
0: Όχι, το cover του Clapton.
1: Α, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Εδώ το 2 στη Δημήτριο για Τετάρτη σήμερα τελειώνει.
0: Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.
1: Πες καλέ και τα παιδιά.
0: Πάλι.
1: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
0: Και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά από όλους μας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Ταυτόχρονα με τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, φουντώνει εν όψη ΔΕΘ και η πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση ανεβάζει διαρκώς τους τόνους απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πυροδοτεί νέο γύρο αντιπαράθεσης και με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πυκνώνουν οι κυβερνητικές βολές και για το υποδημιουργία κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μια εξέλιξη σταθμό για τη δημόσια υγεία στη Θάσο αποτελεί έναρξη προνοσοκομιακής θρομβόλησης στο κέντρο υγείας Πρίνου, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για τη ζωή των ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η ιατρική αυτή πράξη μέχρι πρότινος γινόταν αποκλειστικά στο νοσοκομείο. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δυσπρόσιτο σημείο κατοικημένης περιοχής στη Νέα Πέραμο. Δύσκολη επέμβαση από ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να τη σβήσουν. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο Περιγιάλι σε σταθμευμένο όχημα. Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η φωτιά επεκτάθηκε και προκάλεσε ζημιές και σε άλλα δύο παρακείμενα αυτοκίνητα. Παραδόθηκε στην κοινωνία της Καβάλας το οικόπεδο Κρέη 22 χρόνια μετά την απαλωτρίωσή του από την αρχαιολογία. Το παρόν στην τελετή έδωσε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία έκοψε την κορδέλα των εγγενείων.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα και ο Ορφέας Ελευθερούπολης συμφώνησαν να δώσουν ένα φιλικό παιχνίδι την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στην Ελευθερούπολη. Οι δύο ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε στο πρώτο σκέλος της υπόθεσης για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού που αφορούσε στο βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Παράλληλα, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Έτσι αναμένεται να γίνει τυπικά η σύλληψή τους για αυτές τις κατηγορίες και την Πέμπτη να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Τον νομό Καβάλας θα επισκεφθούν την Πέμπτη οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κύριος Κικίλιας θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα του ξεκινά το πρωί από την Κεραμωτή και συνεχίζεται αμέσως μετά στη Θάσο, πριν καταλήξει το μεσημέρι στην πόλη της Καβάλας για ευρείες συσκέψεις στην αντιπεριφέρεια. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφθεί αρχικά την Ελευθερούπολη και την έδρα του πρωτοδικείου Καβάλας στο Παγκαίο, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου της Καβάλας. Τροχαίο ατύχημα την Τετάρτη στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον Αμυγδαλεώνα με τον ζυγό Καβάλας. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν κοντά στον οικισμό του νέου ζυγού εξετράπη τις πορείες του καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σοβαρές ζημιές έγιναν στο όχημα καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συνάδελφοί τους όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στην Καβάλα, το Παγκαίο, τον Νέστο και τη Θάσο. Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτουν προς τους αρμόδιους φορείς, ξεχωρίζει η αξιοποίηση ανενεργών δημοτικών κτηρίων, η θέσπιση ενός ουσιαστικού στεγαστικού επιδόματος και ο αυστηρός έλεγχος των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ολοκένουργιες κτηριακές εγκαταστάσεις και υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό αποκτά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για τη λειτουργία της νέας κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ με αποκλειστικό δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της περιοχής.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε μια ιστορική ποδοσφαιρική γιορτή για τη Χρυσούπολη, ο Νέστος Χρυσούπολης πάλεψε απέναντι στην ανώτερη ΑΕΚ το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά γνώρισε την ήττα με 0-2 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Φίλαθλοι των δύο ομάδων γέμισαν το γήπεδο και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, έως 29 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
5: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
4: Και Τις ήπια όλες, ρε φίλε.
5: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ.
6: Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
7: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, Ω.Ε. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. I heard you leaving our apartment ready for the sunset. Thought I

0: στον 2,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
5: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
6: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
7: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
8: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 2593-062-190.
9: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: New music show.
11: Show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.

Ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε στο πρώτο σκέλος της υπόθεσης για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού που αφορούσε στο βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Παράλληλα, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Έτσι αναμένεται να γίνει τυπικά η σύλληψή τους για αυτές τις κατηγορίες και την Πέμπτη να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Τον νομό Καβάλας θα επισκεφθούν την Πέμπτη οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κύριος Κικίλιας θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα του ξεκινά το πρωί από την Κεραμωτή και συνεχίζεται αμέσως μετά στη Θάσο, πριν καταλήξει το μεσημέρι στην πόλη της Καβάλας για ευρείες συσκέψεις στην αντιπεριφέρεια. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφθεί αρχικά την Ελευθερούπολη και την έδρα του πρωτοδικείου Καβάλας στο Παγκαίο, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου της Καβάλας. Τροχαίο ατύχημα την Τετάρτη στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον Αμυγδαλεώνα με τον ζυγό Καβάλας. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν κοντά στον οικισμό του νέου ζυγού εξετράπη τις πορείες του καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σοβαρές ζημιές έγιναν στο όχημα καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συνάδελφοί τους όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στην Καβάλα, το Παγκαίο, τον Νέστο και τη Θάσο. Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτουν προς τους αρμόδιους φορείς, ξεχωρίζει η αξιοποίηση ανενεργών δημοτικών κτηρίων, η θέσπιση ενός ουσιαστικού στεγαστικού επιδόματος και ο αυστηρός έλεγχος των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ολοκένουργιες κτηριακές εγκαταστάσεις και υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό αποκτά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για τη λειτουργία της νέας κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ με αποκλειστικό δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της περιοχής.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε μια ιστορική ποδοσφαιρική γιορτή για τη Χρυσούπολη, ο Νέστος Χρυσούπολης πάλεψε απέναντι στην ανώτερη ΑΕΚ το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά γνώρισε την ήττα με 0-2 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Φιλάθλοι των δύο ομάδων γέμισαν το γήπεδο και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, έως 29 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars. What's up,
0: New music show. Εδώ τα ακούς

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα τις ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
10: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Hi, this is Ariana Grande.
14: I'm Dua Lipa.
15: This is New Music Show.
13: I'm Alex.
14: I'm Drew.
15: We're the Chainsmokers.
16: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
17: It's Ozier. It's Ozier.
18: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
19: John Boudzikas.
20: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
21: New music show. The summer edition.

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες. Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε στο πρώτο σκέλος της υπόθεσης για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού που αφορούσε στο βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Παράλληλα, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Έτσι αναμένεται να γίνει τυπικά η σύλληψή τους για αυτές τις κατηγορίες και την Πέμπτη να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Τον νομό Καβάλας θα επισκεφθούν την Πέμπτη οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κύριος Κικίλιας θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα του ξεκινά το πρωί από την Κεραμωτή και συνεχίζεται αμέσως μετά στη Θάσο, πριν καταλήξει το μεσημέρι στην πόλη της Καβάλας για ευρείες συσκέψεις στην αντιπεριφέρεια. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφθεί αρχικά την Ελευθερούπολη και την έδρα του πρωτοδικείου Καβάλας στο Παγκαίο, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου της Καβάλας. Τροχαίο ατύχημα την Τετάρτη στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον Αμυγδαλεώνα με τον ζυγό Καβάλας. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν κοντά στον οικισμό του νέου ζυγού εξετράπη τις πορείες του καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σοβαρές ζημιές έγιναν στο όχημα καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συνάδελφοί τους όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στην Καβάλα, το Παγκαίο, τον Νέστο και τη Θάσο. Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτουν προς τους αρμόδιους φορείς, ξεχωρίζει η αξιοποίηση ανενεργών δημοτικών κτηρίων, η θέσπιση ενός ουσιαστικού στεγαστικού επιδόματος και ο αυστηρός έλεγχος των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ολοκένουργιες κτηριακές εγκαταστάσεις και υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό αποκτά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για τη λειτουργία της νέας κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ με αποκλειστικό δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της περιοχής.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε μια ιστορική ποδοσφαιρική γιορτή για τη Χρυσούπολη, ο Νέστος Χρυσούπολης πάλεψε απέναντι στην ανώτερη ΑΕΚ το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά γνώρισε την ήττα με 0-2 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Φιλάθλοι των δύο ομάδων γέμισαν το γήπεδο και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, έως 29 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors. Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Mr. Not It All, Teddy Swims, καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 Airplay Chart, που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector. Δύο ώρες θα είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε με το

0: Δεύτερη φορά που συναντάμε τον Άλεξ Γόρεν μέσα στην Εικοσάδα. Άλεξ Γόρεν και Fever Dream. Προηγουμένως Ολίβια Ντίν. Σταθέρη στο νούμερο 17, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Στο νούμερο 18, να το επιθυμίσουμε και αυτό. Ο Άλεξ Γόρεν με το Ordinary, που βρισκόταν στο νούμερο 19 την προηγούμενη εβδομάδα και στο νούμερο 18 αυτήν την εβδομάδα. Νούμερο 19, να τα επιθυμίζουμε και αυτά. Κατσάι και Γκαμπριέλα βρισκόταν στο 18 την προηγούμενη εβδομάδα. Και στο νούμερο 20, ο Teddy Swims με το Mr. Naughty. Νέα είσοδος για την Εικοσάδα. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, πάντα με το International Top 20 του Media Inspector. Όπως κάθε εβδομάδα, ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται πιο πολύ στη χώρα μας.
1: Και τώρα, ένα τραγούδι εκτός Εικοσάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

David Guetta, Teddy Swims, νάτος πάλι ο Teddy Swims μαζί με την Αυστραλή, η τραγουδίστρια Tone Setai, συνεργάζονται όλοι μαζί στο Gone Gone Gone, ένα κομμάτι που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 15 σταθερό, στη θέση που βρισκόταν και την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα, συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε το International Top 20 από το Media Inspector, το Διεθνές Airplay Chart, που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector. Πάμε μια θέση πιο πάνω, στο νούμερο 14, ένα τραγούδι που ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και συνεχίζουμε και ακούμε ακόμα και τώρα. Παπαούτε.

Τι να πει κανείς για τον Bad Bunny? Μπενίτο Αντώνιο Μαρτίνες Οκάσιο, το κανονικό του όνομα, 32 χρονών ο Bad Bunny, με μπόλικες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο, Νουβαγιόλ, με μπόλικα στοιχεία από σάλσα. Αυτό ήταν στο νούμερο 12, που ανέβηκε μία θέση από το 13, ενώ μία θέση πιο πάνω, στο 11 δηλαδή, συναντάμε ένα τραγούδι που δεν λέει να εγκαταλείψει την 20άδα και πάρα πολύ καλά κάνει. Αγαπημένο τραγούδι, η Ρέι στο Where is my husband, όπου κάνει και μνήμα στην γιαγιά της, με μία φράση που έλεγε η γιαγιά της παλιά, «Your husband is coming». Ray και Where is my husband στο νούμερο 11 για αυτή την εβδομάδα. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε στο πρώτο σκέλος της υπόθεσης για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού που αφορούσε στο βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Παράλληλα, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Έτσι αναμένεται να γίνει τυπικά η σύλληψή τους για αυτές τις κατηγορίες και την Πέμπτη να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Τον νομό Καβάλας θα επισκεφθούν την Πέμπτη οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κύριος Κικίλιας θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα του ξεκινά το πρωί από την Κεραμωτή και συνεχίζεται αμέσως μετά στη Θάσο, πριν καταλήξει το μεσημέρι στην πόλη της Καβάλας για ευρείες συσκέψεις στην αντιπεριφέρεια. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφθεί αρχικά την Ελευθερούπολη και την έδρα του πρωτοδικείου Καβάλας στο Παγκαίο, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου της Καβάλας. Τροχαίο ατύχημα την Τετάρτη στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον Αμυγδαλεώνα με τον ζυγό Καβάλας. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν κοντά στον οικισμό του νέου ζυγού εξετράπη τις πορείες του καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σοβαρές ζημιές έγιναν στο όχημα καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συνάδελφοί τους όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στην Καβάλα, το Παγκαίο, τον Νέστο και τη Θάσο. Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτουν προς τους αρμόδιους φορείς, ξεχωρίζει η αξιοποίηση ανενεργών δημοτικών κτηρίων, η θέσπιση ενός ουσιαστικού στεγαστικού επιδόματος και ο αυστηρός έλεγχος των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ολοκένουργιες κτηριακές εγκαταστάσεις και υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό αποκτά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για τη λειτουργία της νέας κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ με αποκλειστικό δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της περιοχής.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε μια ιστορική ποδοσφαιρική γιορτή για τη Χρυσούπολη, ο Νέστος Χρυσούπολης πάλεψε απέναντι στην ανώτερη ΑΕΚ το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά γνώρισε την ήττα με 0-2 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Φιλάθλοι των δύο ομάδων γέμισαν το γήπεδο και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, έως 29 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γεια σας φίλες και φίλοι, και πάλι εδώ μαζί στο International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector. Είναι το δεύτερο ήμιση της εκπομπής, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμη. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, ο Γάλλος DJ και παραγωγός Ουζέλ μαζί με μια πολύ γνώριμη τραγουδίστρια από τα 90's, την Ultra Nate, Moving to the Sun, μπαίνοντας εσείς στην πρώτη δεκάδα. Μία θέση πιο πάνω, συναντάμε και πάλι τον Ουζέλ, αυτή τη φορά όμως συνεργάζεται με τον Γάλλο DJ Σόλτο σε ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πάρα πολύ και ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και φυσικά συνεχίζουμε και ακούμε ακόμα και τώρα. Jamaican Bam Bam, Ουζέλ μαζί με Σόλτο. Και από ό,τι φαίνεται, Teddy Swims και Ουζέλ έχουν αυτή την εβδομάδα την τιμητική τους, καθώς έχουν διάφορα τραγούδια μέσα στην πρώτη κοσάδα.

Από τα αγαπημένα μας αυτό το καλοκαίρι, Talk to You, στην 7η θέση και πάμε μια θέση πιο πάνω, Faithless, θα σας θυμίσει κάτι από τα παλιά, συνεργασία με BB Rexha εδώ, από το 4ο προσωπικό άλμπουμ της BB Rexha με τίτλο Dirty Blonde New Religion, στην 6η θέση από την 8η που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα πάρτε μία ανάσα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλα να βρεσέ στην παρέα σας πάντα με το Media Inspector, όπως κάθε εβδομάδα. Ακούμε μαζί το International Top 20, που είναι τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Zavala News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξει και εσύ. Την παραδείγματο ζωή σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

The Fate of Ophelia, αυτή ήταν η Taylor Swift και μπήκαμε σίγουρα στην πρώτη πεντάδα. Γεια σας και πάλι φίλες και φίλοι και πάλι μαζί εδώ στο International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector. Έλενα Γαβρεσιά για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μπήκαμε στην πρώτη πεντάδα, στο νούμερο 5 η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia από το άλμπουμ της The Life of a Showgirl. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται αυτό, χωρίς καμία απολύτως μεταβολή από την προηγούμενη εβδομάδα, και πάμε μία θέση πιο πάνω, επίσης σταθερό ένα κομμάτι που είναι όμως δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. AI το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, The Second Voice και Let Me Be.

0: Τι ωραίο τραγούδι, Ζέινα και Ζάναντο. Η Ζέινα που μεταφέρει διάφορες κουλτούρες, διαφορετικές μεταξύ τους, με καταγωγή από Λίβανο και Αίγυπτο και μεγαλωμένη στο Μόντρεαλ και το Μπρούκλιν. Όλα αυτά γλυκά παντρεμένα μεταξύ τους, αυτές οι κουλτούρες που προσπαθεί και καταφέρνει τελικά να μας μεταφέρει μέσα από τα τραγούδια της. Το πιο σπουδαίο είναι ότι η Ζέινα αποφάσισε να εγκαταλείψει την ιατρική για να αφοσιωθεί στη μεγάλη της αγάπη, το τραγούδι, και πάρα πολύ καλά έκανε κατά τη γνώμη μας. Στη δεύτερη θέση λοιπόν η Ζέινα με το Ζάναντο. Σε λίγο θα σας αποκαλύψουμε ποιο είναι το νούμερο ένα τραγούδι για αυτή την εβδομάδα. Πριν όμως από αυτά, να κάνουμε μια σύνοψη των 20 καλύτερων τραγουδιών που παίχτηκαν περισσότερο στο ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Στην 20η θέση ο Teddy Swims με το Mr. Not It All, το τραγούδι που μπήκε για πρώτη φορά στην 20άδα. Στη 19η θέση Κατσάι και Γκαμπριέλα. Στο 18 Alex Warren με το Ordinary. Στο 17 So Easy to Fall in Love από την πολύ αγαπημένη Olivia Dean. Και πάλι ο Alex Warren με το Fever Dream. Στο 15 συνεργασία David Guetta με Teddy Swims και τον Sendai, Gone, Gone, Gone. Στο 14 Παπαούτε. Στο 13 Take Me There, Dati. Στο 12 Bad Bunny και Nouvayol. Στο 11 η Ray με το Where Is My Husband. Και πάμε στην πρώτη δεκάδα, Hugel με Uzel με Ultra Nate, Moving to the Sun. Ενώ μία θέση πιο πάνω και πάλι Uzel, αυτή τη φορά με Solto, Jamaican Bam Bam. Πάμε στο 8, αγαπημένος Bruno Mars, I Just Might. Στο 7, Another με 54 Ultra, Talk to You. Στο 6, New Religion, Faithless μαζί με BB Rexha. Στο νούμερο 5, The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Στο νούμερο 4, Let Me Be, The Second Voice. Στο νούμερο 3, Die Die, Shakira με Burna Boy. Παρόλο που το Mundial έχει τελειώσει από τον Ιούλιο, το τραγούδι εξακολουθεί να βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις. Στο νούμερο 2, η Ζέινα με το Ζάναντο. Και στο νούμερο 1,
1: playing only the best music in the world. This is your number one.
0: Για άλλη μια εβδομάδα, ο Αυστραλός Τέιμι Ιμπάλα, κατά κόσμο Kevin Parker με το Dracula. Όλες οι top 20 επιτυχίες μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Inspector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε στο πρώτο σκέλος της υπόθεσης για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού που αφορούσε στο βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Παράλληλα, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Έτσι αναμένεται να γίνει τυπικά η σύλληψή τους για αυτές τις κατηγορίες και την Πέμπτη να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Τον νομό Καβάλας θα επισκεφθούν την Πέμπτη οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κύριος Κικίλιας θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα του ξεκινά το πρωί από την Κεραμωτή και συνεχίζεται αμέσως μετά στη Θάσο, πριν καταλήξει το μεσημέρι στην πόλη της Καβάλας για ευρείες συσκέψεις στην αντιπεριφέρεια. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφθεί αρχικά την Ελευθερούπολη και την έδρα του πρωτοδικείου Καβάλας στο Παγκαίο, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου της Καβάλας. Τροχαίο ατύχημα την Τετάρτη στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον Αμυγδαλεώνα με τον ζυγό Καβάλας. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν κοντά στον οικισμό του νέου ζυγού εξετράπη τις πορείες του καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σοβαρές ζημιές έγιναν στο όχημα καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συνάδελφοί τους όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στην Καβάλα, το Παγκαίο, τον Νέστο και τη Θάσο. Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτουν προς τους αρμόδιους φορείς, ξεχωρίζει η αξιοποίηση ανενεργών δημοτικών κτηρίων, η θέσπιση ενός ουσιαστικού στεγαστικού επιδόματος και ο αυστηρός έλεγχος των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ολοκένουργιες κτηριακές εγκαταστάσεις και υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό αποκτά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για τη λειτουργία της νέας κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ με αποκλειστικό δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της περιοχής.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε μια ιστορική ποδοσφαιρική γιορτή για τη Χρυσούπολη, ο Νέστος Χρυσούπολης πάλεψε απέναντι στην ανώτερη ΑΕΚ το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά γνώρισε την ήττα με 0-2 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Φιλάθλοι των δύο ομάδων γέμισαν το γήπεδο και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, έως 29 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε στο πρώτο σκέλος της υπόθεσης για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού που αφορούσε στο βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Παράλληλα, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Έτσι αναμένεται να γίνει τυπικά η σύλληψή τους για αυτές τις κατηγορίες και την Πέμπτη να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Τον νομό Καβάλας θα επισκεφθούν την Πέμπτη οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας και Γιώργος Φλωρίδης. Ο κύριος Κικίλιας θα εστιάσει σε λιμενικές υποδομές και ζητήματα αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα του ξεκινά το πρωί από την Κεραμωτή και συνεχίζεται αμέσως μετά στη Θάσο, πριν καταλήξει το μεσημέρι στην πόλη της Καβάλας για ευρείες συσκέψεις στην αντιπεριφέρεια. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης αναμένεται να επισκεφθεί αρχικά την Ελευθερούπολη και την έδρα του πρωτοδικείου Καβάλας στο Παγκαίο, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου της Καβάλας. Τροχαίο ατύχημα την Τετάρτη στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τον Αμυγδαλεώνα με τον ζυγό Καβάλας. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν κοντά στον οικισμό του νέου ζυγού εξετράπη τις πορείες του καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σοβαρές ζημιές έγιναν στο όχημα καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Μεγάλα προβλήματα με τη διαμονή στην Καβάλα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λόγω των πανάκριβων ενοικίων. Το σοβαρό στεγαστικό ζήτημα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με μια αιχμηρή παρέμβαση, οι εκπρόσωποι των δασκάλων περιγράφουν το αδιέξοδο στο οποίο περιέρχονται εκατοντάδες συνάδελφοί τους όταν προσπαθούν να βρουν στέγη στην Καβάλα, το Παγκαίο, τον Νέστο και τη Θάσο. Ανάμεσα στις προτάσεις που καταθέτουν προς τους αρμόδιους φορείς, ξεχωρίζει η αξιοποίηση ανενεργών δημοτικών κτηρίων, η θέσπιση ενός ουσιαστικού στεγαστικού επιδόματος και ο αυστηρός έλεγχος των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ολοκένουργιες κτηριακές εγκαταστάσεις και υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό αποκτά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για τη λειτουργία της νέας κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ με αποκλειστικό δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της περιοχής.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε μια ιστορική ποδοσφαιρική γιορτή για τη Χρυσούπολη, ο Νέστος Χρυσούπολης πάλεψε απέναντι στην ανώτερη ΑΕΚ το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά γνώρισε την ήττα με 0-2 για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Φιλάθλοι των δύο ομάδων γέμισαν το γήπεδο και δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, έως 29 βαθμούς σε Θάσο και Χρυσούπολη. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: and you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show, the Summer Edition.

0: Είμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους.
1: We are Trinacria and this is our new single.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία επιστρέφει ζωντανά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με ακόμη περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.